0: ρούχλι.
1: Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
6: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
5: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
6: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
5: Κυραηλίδης Παναγιώτης σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
6: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
5: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
7: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311500.
8: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.

αμέτρητες εκκλησίες ικανοποιεί με το παραπάνω όσους την επισκέπτονται. Η πρωτεύουσα της Κίθνου, η Μεσαριά, η χώρα με 700 κατοίκους, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και απέχει 7 χιλιόμετρα από το λιμάνι του νησιού, το Μέριχα. Η κλαδίτικα καλτερίμια με ζωγραφιές από ασβέστη, να γραφική μήλη, βρύσες και καμάρες είναι το τοπίο που θα συναντήσετε. Καφές, παραδοσιακές νοστιμιές και ουζάκι σας περιμένουν μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Μεσαριάς. Ενώ δεν λείπει και η νυχτερινή ζωή για όσους δεν κοιμούνται νωρίς το βράδυ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν το αιωλικό και ηλιακό ενεργειακό πάρκο, όπου η φύση αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μια στενή λωρίδα άμμου που οι ντόπιοι αποκαλούν κολόνα, η Κίθνο συνδέεται με το νησάκι του Αγίου Λουκά, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι. Στο νησάκι μπορείτε επίσης να πάτε με σκάφος, αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Μέριχα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού, ενώ στην πλευρά της Μεσαριάς υπάρχουν οι παραλίες του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολώνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιος Σώστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Στα βορειοανατολικά του νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
1: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
2: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
1: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
3: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
4: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
3: Βεβαίως. Όνομα?
4: Δύο.
3: Επώνυμο?
4: Στην τιμή.
3: Πολύ ωραία. Του?
4: Του?
3: Του?
4: Του?
3: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Α, μάλιστα. Του ενός.
3: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
4: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
3: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
5: Καλωσορίσατε, Εύη μα και Δραμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμό. Του άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
6: No habla español.
5: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
6: Σήκω από τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
5: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, 2 είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
7: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510 77 442. E-shop www.neostroma.gr.

0: Εδώ στρογγυλοκαθίσαμε μέσα στο στούντιο. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Φτάσαμε και σήμερα μέχρι εδώ.
1: 20 Μαΐου, καλέ, τι
0: είναι και αυτό,
1: μέχρι
0: είναι
1: εδώ.
0: Και αυτό. 20 Μαΐου, τσακ, στο μέσο της εβδομάδας.
1: Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη Λιβύα, μην το ξεχάσουμε.
0: Ναι, γιατί άμα το ξεχάσουμε...
1: Καλά, έχω ανεψιά, δεν γίνεται.
0: Α, έχεις ανεψιά, Λιβύα, γι' αυτό το ξέρεις, ένα λόγος παραπάνω, θα έλεγα εγώ. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε, Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος, εδώ μαζί όπως κάθε μέρα, από Δευτέρα Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα, 20 Μαΐου. Αύριο δηλαδή έχουμε μεγάλη γιορτή, ε.
1: Καλέ, ναι, το συζητάς.
0: Αυτό είναι.
1: Κωνσταντίνου και Ελένης αύριο.
0: Αύριο προετοιμαζόμαστε.
1: Σπίτι δεμένη που δεν θα έχει γιορτή.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Πάμε εμείς να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας για σήμερα.
0: Πάλι στα έξω θα μπούμε.
1: Καλά, σταμάτα πια.
0: Λοιπόν, την ευχή μου να έχεις. Τσάμπα είναι αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα τέτοια και του χρόνου να είσαι καλά. Να ξαναγιορτάσεις. Ξέρεις, τέτοια πράγματα, ρε παιδί μου.

0: κράτα τα για αύριο, μην τα λες από τώρα.
1: Ε, ναι, για αύριο, αλλά προετοιμάζομαι λίγο.
0: Κάνεις πρόβα.
1: Ε, ναι, τι. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: όταν υπάρχει εφευρετικότητα,
1: ναι,
0: και το μυαλό σου δεν είναι πώς θα μπω στο δημόσιο,
1: ναι,
0: έτσι, ούτε κάθε να μπω να παίρνω 3,60, τα πράγματα είναι ίσως λίγο καλύτερα για τη τσέπη σου σιγά σιγά. Όσο λειτουργεί το μυαλό σου και όσο ψάχνεις ιδέες. Λοιπόν, μια κοπέλα είχε την ιδέα που δεν έχει κάτι άλλο να κάνει και είναι η δουλειά της αυτή, δηλαδή είναι περιφερής τέλος πάντων. Να πει ότι εγώ θα κρατάω παιδιά στους πλουσίους της Μυκόνου το καλοκαίρι.
1: Μάλιστα.
0: Ξέρεις πόσα παίρνει αυτή τη στιγμή? Βρήκε ήδη, σε πληροφορώ. Βρήκε ήδη. Και έτσι, εντάξει, στη Μύκονο δεν πάει ο καθένας τα παιδιά του, ας πούμε, για το καλοκαίρι. Έτσι, και φυσικά υπάρχουν και μαμάδες, μπαμπάδες, γονείς τέλος πάντων, που θέλουν να έχουν προετοιμασμένο το έδαφος όταν θα πάνε, δηλαδή, στη Μύκονο για να μείνουν 2 μήνες το καλοκαίρι στο εξοχικό τους, στο σπίτι τους, στο νοικιαζόμενο, δεν ξέρω και εγώ τι. Να είναι έτοιμοι όλοι το πακέτο. Ναι. Να είναι έτοιμο το πακέτο. 1200 ευρώ το μήνα για 8 ώρες. Δηλαδή θα κάθεται η άλλη στη Μύκονο, θα παίρνει 1200 ευρώ το μήνα από την οικογένεια, θα φυλάει τα παιδιά 8 ώρες και μετά κάνει τη ζωή της. 8 ώρες θα κοιμάται και 8 ώρες θα διασκεδάζει.
1: 8 ώρες θα κοιμάται.
0: 8 ώρες θα κοιμάται, ρε παιδί μου.
1: Κρατάει τα παιδιά, δεν μπορείς να κοιμηθεί.
0: 8 ώρες κρατάει τα παιδιά.
1: Ναι.
0: 8 ώρες κοιμάται, 8 ώρες διασκεδάζει. 3, 8, 24.
1: Μια χαρά.
0: Σας βρήκα τη λύση. Να μου πεις τώρα. Τι γίνεται με τα λεφτά με τα 1200, δεν βγαίνει η μέρα, όχι ο μήνας, στη Μύκονο.
1: Αυτό είναι.
0: Αλλά
1: και
0: εντάξει, τώρα,
1: ζωή στη Μύκονο.
0: Εντάξει, τώρα δεν είναι μόνο η ακριβή παραλία, είναι και η φτηνή. Δεν είναι μόνο ότι θα έχεις τα έξοδά σου, θα κάνεις την ωραία σε κάναν εκεί άντρα, θα περάσεις. Καλά, θα σκερνάει όλο το καλοκαίρι, ας πούμε. Θα το βρεις. Το καλοκαιρινό έρωτα, όπως το λέτε εσείς.
1: Λες εσύ.
0: Και μόλις τελειώσει τα έξοδα και επιστρέφει πίσω, θα τελειώσει και ο έρωτας. Αλλά θα το βρεις, δηλαδή βρήκε τη λύση, καταλαβες. Δεν χάνεται ο κόσμος, δεν χάνεται. Άμα το μυαλό του λειτουργεί να κάνεις κάτι δικό σου, που προφανώς μπορεί να το μεταφέρει και στην Αθήνα το μετά, ή στη Θεσσαλονίκη, ανάλογα που θα ζει, ξέρω και εγώ, το χειμώνα.
1: Εγώ είχα δει κάπου μια αγγελία που ψάχνανε dog sitter, άτομο να φυλάει σκύλο.
0: Και αυτό υπάρχει. Και αυτό υπάρχει, ναι. Εφευρετικότητα να υπάρχει και σωστή λογική, δηλαδή σωστό μυαλό. Να μπεις μέσα στη λογική, να μπεις και να σκεφτείς, ωραία, το έβγαλα το TIA, τι είναι αυτό. Τι θα κάνω μετά? Περιμένεις να ιδιοριστείς κάπου? Περιμένεις.
1: Καλέ.
0: Ενώ μετά να κάνεις μια δικιά σου δουλειά.
1: Τη κυρία στη Μύκονο.
0: Άλλο αυτό. Εγώ σου λέω γενικά ότι αν κάνεις μια δουλειά, αυτό είναι η αρχική σου σκέψη. Αν το κάνεις σοβαρά, θα μπορείς να το κάνεις εταιρεία αυτό το πράγμα. Να προσλάβεις κι άλλους. Να στήσεις το πελατολογιό σου σιγά σιγά. Και γενικότερα να μην έχεις οικονομική ανάγκη σιγά σιγά.
1: Βεβαίως.

0: σε λίγο πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια ανάσα.
1: Βεβαίως.
0: Και να επιστρέψουμε. Έχουμε σαν σήμερα που έρχεται.
1: Αμέ. Και φυσικά το έχουμε να μοιραστούμε εδώ πέρα ζητήματα που προκύπτουν.
0: Mm-hmm. Ξέρεις, η Γαλλία έγινε ισχυρή, λέει, γιατί είχε στη φιλοσοφία της όχι να γίνει κάποιος δημόσιος υπάλληλος, αλλά είχε στη φιλοσοφία της τις οικογενειακές επιχειρήσεις. Και έτσι ακόμα και σήμερα έχει ένα 65-70% που στηρίζεται εκεί, στις οικογενειακές επιχειρήσεις.
1: Yes.
0: Βέβαια, γι' αυτό έχει γίνει δυνατή, εκτός των άλλων βέβαια, έχει κάνει και άλλα πράγματα. Η Γαλλία, όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και αυτό ένα σημαντικό κομμάτι. Λοιπόν, έχουμε Instagram, έχουμε και Facebook, εκεί μπορείτε να μας βρείτε, να μας μιλήσετε, να γίνουμε φίλοι, να τα πούμε.
1: Αναλυτικός και διεξοδικός.
0: Μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ με το Σαν Σήμερα σε λίγα λεπτά.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
2: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.

0: δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε. 20 Μαΐου σήμερα.
1: 20 Μαΐου.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω,
1: δεν απαντώ.
0: Τίποτα, δεν ξέρω. Μα δεν ξέρω. Δεν είμαι εδώ.
1: Δεν είδα.
0: Αύριο πάλι στην ώρα μου, κανονικότατα. Μόλις τελειώνει το ωράριο, τέλος. Δεν ξέρω. Δεν λειτουργεί. Δεν λειτουργεί το μαγαζί.
1: Έχει καταβάσει ρολά.
0: Έτσι, ακριβώς. Θέλετε να ξανανεύουν τα ρολά. Πολύ ευχαριστώ. Ασήμωσε, γιατί βλέπω καπνό μπροστά και πρέπει να διαλυθεί το σύννεφο.
1: Λοιπόν, θα βγάλουμε τώρα τον καπνό για να πούμε το σαν σήμερα.
0: Έτσι.
1: 20 Μαΐου λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν, τι συνέβη σε τούτο εδώ τον κόσμο σαν σήμερα. Το 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. 1609 κυκλοφορεί στο Λονδίνο η πρώτη και πιθανόν πειρατική συγκεντρωτική έκδοση των 154 σονέτων του Ίλιαμ Σέξπιρ από τον εκδότη Τόμας Θόρπ. 1825 ο Ιμπραήμ νικάει τους Έλληνες στο Μανιάκι της Μεσσηνίας ανάμεσα στις απώλειες της ελληνικής πλευράς και ο Παπαφλέσσας. 1894 οι ελληνικές αρχές λαμβάνουν έγγραφο από τη Διεθνή Υπηρεσία Διώξεως των Αναρχικών με το οποίο του ζητείται κατάλογος και φωτογραφίες Ελλήνων Αναρχικών. 1941 αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατακύματα ρήψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου. 1996 είχαμε ένα έγκλημα χωρίς προηγούμενο στη Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Είχε σκοτώσει με άγριο τρόπο τους γονείς, το θείο, την αδερφή και τη γιαγιά του. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 20 Μαΐου.

0: Επειδή μίλησες έτσι για καλοκαιρινή εργασία, για επαγγέλματα κτλ., να σου mm-hmm. μιλήσω για μια επιχείρηση εντός εισαγωγικών που είχαν στήσει τρεις γυναίκες mm-hmm. στη Θεσσαλονίκη. Γυναίκες ηλικίας 20, δύο γυναίκες ηλικίας 26 ετών και μια γυναίκα 45 ετών. Mm-hmm. Ταυτοποιήθηκαν από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Χαριλάου. Οι συγκεκριμένες κυρίες πλησιάζανε ηλικιωμένα πρόσωπα, τα αγκάλιαζαν στη λογική του ότι γνωρίζονται και καλά μετά, συγγνώμη λάθος, και με αυτόν τον εναγκαλιασμό αφαιρούσαν χρυσαφικά, κοσμήματα και χρηματικά ποσά. Ερχόταν, ας πούμε, σου έλεγε «Μπάπη μου, πόσο καιρό έχω να σε δω». Ερχόταν η άλλη, σ' αγκάλιαζε, σου βγάζε, ξέρω εγώ, το ρολόι, σου έπαιρνε το πορτοφόλι από την πίσω τσέπη.
1: Το ρολόι, έχει, υπάρχουν ρολόγια ακόμα, τα φοράνε οι παλιοί, ε. Και άμα τα κλέψεις και τα πουλήσεις έχουν αξία αυτά τα ρολόγια.
0: Αναλόγως.
1: Τι λες.
0: Καταλαβες. Mm-hmm. Τέτοια δουλίτσα είχαν στήσει τα κορίτσια.
1: Εντάξει, σιγά τη δουλειά μου, και εσύ. Κλέφτες, του δρόμου. Πω, και το 1800 υπήρχαν αυτά, σιγά. Αρχαίο επάγγελμα κάνετε γενικότερα. Έχετε βάλει τα αρχαία επαγγέλματα και τα παίρνετε με τη σειρά ένα-ένα.
0: Οι γυναίκες. Πάντως, μάλιστα.
1: Λέω για εσάς τώρα, οι γυναίκες. Τρεις γυναίκες δεν είπες ότι ήτανε.
0: Ναι, τρεις γυναίκες.
1: Εντάξει. Λοιπόν...
0: εντάξει, να σου πω κάτι, άμα έρχονταν ένας μαντραχαλάς να σε πάρει αγκαλιά, θα αντιδρούσες. Ενώ άμα έρθει ένα κοριτσάκι, θα το δεχτείς πιο εύκολα.
1: Για τις γυναίκες, για το. Πώς το λένε, για τις συνταξιούχες. Mm-hmm. Είναι τα αγοράκια. Μπορεί να το είχαν εξελίξει, ρε παιδί μου, άμα περνούσε ο καιρός και τους ανακάλυπταν.
0: Αλλού το πήγες εσύ.
1: Καταλαβαίνεις. Πέφτεις πιο εύκολα. Λέει, εγώ δεν το ξέρω, αλλά ας πέσω στην αγκαλιά τους, όπως θα έχω και τέτοια ευκαιρία και αύριο.
0: Δεν ξέρω. Εγώ θα ήμουν επιφυλακτική άμα έρχονταν ένας νέος να μην πάρει καλά στον
1: εσύ...
0: δρόμο.
1: Είσαι άλλο πράγμα, παιδί μου, τι να σου πω το. Μάλιστα, ωραία. Και τελικά πού κατέληξε αυτό όλο το...
0: Συνελήφθησαν,
1: τη φοβερή ιδέα που είχα.
0: Συνελήφθησαν.
1: Οκ. Okay.

0: Λίγο πριν το διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, σκέφτομαι πώς θα τους ήρθε αυτή η ιδέα για να ξεκινήσουν να συνεργάζονται οι τρεις τους. Παιδιά, έχω μια φανταστική ιδέα. Ξεκινάμε να κλέπουμε. Γέρος. Στον δρόμο.
1: Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή. Πάντως, για να συμβαίνει αυτό είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι.
1: Αυτό περίμενες για να καταλάβεις ότι είναι δύσκολα.
0: Όχι,
1: τα
0: παιδί μου, υπάρχουν διαβαθμίσεις στο παιχνίδι, υπάρχουν κανονάκια, υπάρχουν πίστες. Τώρα διαπιστώνεις ότι περάσαμε σε άλλη πίστα με όλο αυτό. Παλιότερα, παιδί μου, καλυπτόταν. Η άλλη έλεγε, είμαι, ξέρω και εγώ, δεν δουλεύω, αλλά δουλεύω το αγόρι μου. Τώρα δεν υπάρχουν τα αγόρια που δουλεύουν, οπότε κάτι πρέπει να γίνει, κάπως πρέπει να ζήσει ο άλλος. Τι γίνεται.
1: Εγώ έχω να σχολιάσω πάνω σε αυτό ότι συνειδητοποιείς τις δυσκολίες και το που έχουμε φτάσει ρίχνοντας μια ματιά, ξέρω εγώ, στην πόρτα του ψυγείου. Συνήθως εκεί δεν τους βάζουμε τους λογαριασμούς και αυτά που έχουμε να πληρώσουμε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πώς καλά,
1: στο mail σου.
0: Εσύ τα βάζεις εκεί για να σκόβεται η όρεξη, να κάνεις δίαιτα. Όχι, έτσι, δίπλα εκεί κάπου, σε κάπου δίπλα στο ηχείο.
1: κάπου
0: μακριά, να μην φαίνεται. Καταλαβαίνεις. Εγώ πραγματικά τώρα έχω πάει λαϊκή τις προηγούμενες μέρες, λαϊκή πηγαίνω χρόνια. Καλά, πηγαίνω και από μικρό παιδί. Και είδα κάτι, εκτός από τις τιμές που είναι στο Θεό, το συζητάμε τώρα. Και μόλις αλλάζει ο άλλος τις τιμές και τις ρίχνει, γίνεται ο κακός χαμός. Και ειδικά τα γεροντάκια πέφτουν από πάνω να πάρουν κάτι πιο φτηνό. Πού να πάρεις τώρα ντομάτα με 2 ευρώ και με ένα 80, ας πούμε. Περιμένεις, μπας και πάει ένα. Που παλιότερα ήταν 30 λεπτά, 50 λεπτά. Τώρα τίποτα, δεν υπάρχουν αυτά. Και είδα κάτι που δεν έχω ξαναδεί στη λαϊκή. Χρόνια όμως τώρα δεν έχω ξαναδεί έτσι. Δεν υπήρχαν δύο πάγκοι. Καταρχήν, δηλαδή, δεν είχαν έρθει οι άνθρωποι που πουλάνε. Και στη θέση τους είχαν πάει 3-4 αγόρια πανεπιστημιακής ηλικίας, Έλληνες, με μουσια, κιθάρες κανονικά, και παίζαν λαϊκά με μπαγλαμαδάκια, με μπουζούκια και τέτοια. Αυτό δεν το έχω ξαναδεί σε λαϊκή.
1: Αλήθεια.
0: Σε εμάς δεν το έχω ξαναδεί. Εντάξει, πρώτη φορά με καπέλο κανονικά και λεφτά, ξέρεις, τα ψηλά, ξέρεις, τα ψηλά και αυτά. Δίπλα τα σουβλάκια ήταν έτοιμο το σκηνικό.

μαζίρι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανή.

0: πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική πιερίας.
4: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
3: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
4: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
3: Χιτεμπορική πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει τραντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
4: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
3: Χιτεμπορική πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
5: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
6: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 2351077442. E-shop www.neostroma.gr.
7: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
8: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
8: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτη.
9: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια.
10: Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
11: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
12: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
11: Βεβαίως. Όνομα?
12: Δύο.
11: Επώνυμο?
12: Στην τιμή. Του?
11: Του.
12: Του?
11: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
12: Α, μάλιστα. Του ενός.
11: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
12: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
11: 11 με 1 το πρωί. Radio City 100.

0: δεύτερη ώρα μαζί. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τετάρτη σήμερα.
1: Λοιπόν.
0: Επιβαλίκος μας Κατραμάδους εδώ.
1: Έχουμε νέα.
0: Από το διάστημα.
1: Τεχνολογικά.
0: Α, να.
1: Από την Google.
0: Α.
1: Την Google.
0: Α.
1: Παρουσίασε ένα ζευγάρι έξυπνα γυαλιά επαυξημένης πραγματικότητας. Έχουν ενσωματωμένο υπολογιστή και αυτά τα γυαλιά, Κοσμά, σου μεταφράζουνε. Σου βγάζουν υπότιτλους για αυτά που ακούς. Καταλαβες.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια, δεν ξέρω πόσο καλό θα είναι, γιατί υποθέτω... Ναι, μπράβο, έχουν βασιστεί στο Google Translate, που πολλές φορές αν βασιστεί στο Google Translate, η μετάφραση που παίρνεις είναι τα ότι να είναι.
0: Θα έλεγα τώρα από πού είναι η μετάφραση που παίρνεις από το Google Translate. Μην κάνω δυσφήμιση.
1: Πάντως, ξέρεις, το πάνε ένα βήμα παραπέρα με αυτά τα γυαλιά. Για φαντάσου, ξέρω εγώ, πας σε μια mm-hmm. ξένη χώρα, δεν ξέρεις τη γλώσσα. Θα φοράς τα γυαλιά και θα...
0: Έχουνε και συσκευούλα
1: και
0: μικρή.
1: Βάζεις.
0: Τη συσκευούλα τη μικρή μεταφραστή. Δεν το ξέρεις.
1: Αυτό θα είναι ακόμα πιο...
0: Τα γυαλιά. Μπορεί να είναι. Πάντως αυτή η συσκευή έχει γύρω στα 60 ευρώ, νομίζω.
1: Mm-hmm.
0: Αν δεν κάνω λάθος. Λες εσύ, λες τη γλώσσα που θες και ακούει και τη γλώσσα που θες και σου μεταφράζει μετά.
1: Εξαιρετικό.
0: Εννοείται.
1: Κοίτα, θα είμαι ειλικρινής. Έχω χρησιμοποιήσει και εγώ το Google Translate σε προσπάθεια επικοινωνίας κάποτε που ήμουν Ρωσία. Mm-hmm. Και το πήγαινα λέξη-λέξη για να είμαι σίγουρη ότι η μετάφραση θα βγει κάπως σωστή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή ο άλλος δεν μίλαγε αγγλικά, δεν μίλαγε γαλλικά, δεν μίλαγε τίποτα άλλο.
0: Τι μίλαγε, ρώσικα.
1: Μίλαγε μόνο ρώσικα.
0: Α, έκανες παρέα με Ρώσους.
1: Έχω βρεθεί και στη Ρωσία.
0: Εγώ ρωτάω, έκανες παρέα με Ρώσους.
1: Όχι ακριβώς.
0: Είπα κι εγώ. Γιατί
1: συνεργαζόμουν.
0: Είναι... δεν είναι... Δεν είναι και πολύ σωστό αυτό, ξέρεις. Τώρα οι Ρώσοι είναι...
1: Θα με κυνηγήσουν, ναι, λες.
0: Το λιγότερο. Το λιγότερο.
1: Έτσι, λοιπόν.
0: Θα σου κλείσουν τα ρεύματα, καταλάβες, τα καλοριφέρ, να κρυώσεις. Τι λες τώρα.
1: Δεν έχουν, δεν ανάβουν καλοριφέρ ούτως ή άλλως εκεί που
0: ναι, ναι.
1: Λοιπόν, αν το πας λέξη-λέξη, mm-hmm. κάτι μπορείς να κάνεις. Άμα πας να περάσεις mm-hmm. ολόκληρη έκφραση, έχεις χάσει το στίχημα.
0: Ναι, ναι.

0: Τι έχουμε?
1: Τι έχουμε. Λοιπόν, μία πίθανη ιστορία που έγινε πάλι εντός συνόρων, θα σε κρατήσω. Ένας 40χρονος προσπάθησε να κλέψει ένα κλιματιστικό μηχάνημα από μουσείο στην περιοχή της Πλάκας.
0: Στην Αθήνα?
1: Ναι.
0: Εντάξει, μέσα στον κόσμο. Πας να το κλέψεις κάπου που είναι ήρεμα, που κλέβουν και αρχαία μεγάλη.
1: Τέσσερις τα ξημερώματα πήγε να το κάνει.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Ο φύλακας του μουσείου κάτι κατάλαβε ότι γίνεται. Και ειδοποίησε την αστυνομία. Λέει, τώρα δεν είμαστε για τέτοια, μας μπουκάρουν και όλες να μας κλέψουν.
0: Ενώ οι αστυνόμοι τρέχουν, όταν λες για ληστείες και τέτοια, τρέχουν. Σε 5 λεπτά είναι εκεί. Σου λέει, κάτσε να φύγει πρώτα. Βάζω το κεφάλι μου για 1000 ευρώ τώρα να με βαρέσει ο άλλος με κανένα πλιστόλι και μετά καταγράψουμε το γεγονός.
1: Αυτός ο 40χρονος άρχισε να, λοιπόν, να τρέχει για να ξεφύγει. Και για να μην τον βρούνε, μπήκε σε ένα πιθάρι. Που βρισκόταν εκεί κοντά.
0: Και δεν μπορούσε να βγει μετά. Τι έγινε?
1: Το τσιμπήσαν.
0: Εντάξει, φυσιολογικά πράγματα. Τώρα για ένα παλιό κλιματιστικό.
1: Κοίτα, για να μπαίνει ο άλλος στη διαδικασία να κλέψει μια μονάδα κλιματιστικού, φαντάζομαι ότι δεν θα είναι κάτι το παλιό, θα είναι κάτι, ξέρεις, από αυτές τις εξειδικευμένες μονάδες που έχουν τα μουσεία.
0: Με τη φαντασία πολλά γίνονται. Στην πράξη να δούμε τι έγινε, γιατί φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό.

0: διάλειμμα. Τελευταίο διάλειμμα για σήμερα.
1: Έτσι είναι, μας ανοίγει
0: η διάθεση.
1: Η καρδιά, η διάθεση, ναι.
0: Ανοίγουμε τα τσάκρα σας επίσης.
1: Και αυτό παθαίνουμε.
0: Μπορούμε να κάνουμε γιόγκα έτσι και να ηρεμούμε γενικότερα.
1: Ναι, στην ηρεμία νομίζω είμαστε με αυτά.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για το τελευταίο ημίωρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ το Netflix που εκτός από τις καινούργιες ταινίες έχει πάρει επιλεκτικά και έχει βάλει, και μάλιστα και τώρα τελευταία, παλιές ταινίες.
1: Ναι.
0: Πολύ παλιές ταινίες. Mm-hmm. Έχει μέχρι και Louis de Funès βάλει. Ασπρόμαυρο.
1: Και Louis de Funès.
0: Βεβαίως. Και αυτή είναι η διαφορά. Για να κάτσεις να δεις την ποιότητα του χιούμορ, τι σημαίνει κωμωδία. Κωμωδία δεν σημαίνει χαχαχα και χουχού να γελάνε αυτοί, να κάνουν βλακίες και εσύ να κάθεσαι απαθής απέναντι την τηλεόραση. Σημαίνει να λύνεις και εσύ στα γέλια ή να λειτουργεί ο εγκέφαλος λίγο περισσότερο. Οι κωμωδίες οι οποίες δεν υπάρχουν πια.
1: Όντως, τον...
0: Πάντως το Netflix έχει βάλει, φαίνεται ότι βάζει κάποιος τουλάχιστον. Εμάς δεν μας ακούνε βέβαια, αλλά και Τζέρι Λούις, εκτός από Louis de Funès, και Μέλ Μπρουκς επίσης παλιού. Παλιές κωμωδίες οι οποίες πραγματικά θα γελάσεις εκεί. Έτσι δεν θα προσπαθείς να καργαληθείς, μπας και γελάσεις λίγο.
1: Τι, όχι.
0: Τι έγινε?
1: Σε καργάλισα.
0: Α, εντάξει, okay.
1: Δεν το κατάλαβες.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για το τέλος. Μείνετε εδώ.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Pizzas Market έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιπλάκια σπινάκι και τσιρίρο 750 γραμμάρια 1 ευρώ 280 λεπτά. Pizzas Pencil 1 κιλό 5 ευρώ. Τσίο Μαρεντόνος 2 επί 160 4 ευρώ. Ηλιέτερο 5 λίτρων 4 ευρώ και πένιο 5 λίτρων. Μορομάν Βίλβα 3 επί 50 τεμάχια 1 ευρώ επί 65 λεπτά. Ένα τάμο μαργαρίνι 200 γραμμάρια 1 ευρώ 200 σμαρκετ. Το χαμό γελό πίτσα και μάσα ψώνια. Τώρα και στο

Τι είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό που είναι αυτό

Ιδιωτικό κλειδό πυρήνας. Ιδιωτικό κλειδό πυρήνας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο. Όσο κανείς να γνωρίσουμε τον ελεγχό και βίζονται κανείς. Έχουμε δει επαπαντία και ελέγξαμε τα πάντα. Από ιδιωτικό κλειδό που εμπιστεύεται.

0: Μήπως ψάχνετε ακόμα για το που θα ακούσετε όλες τις διεθνείς από Ευρώπη και Αμερική. Απλά μείνετε και δεν εφαίνει. Ακούστε λαμμύτες εντός παιδιών. Όπου είστε το μόνο ετοίσμο της Άρης Ελλάδας. Όλο είναι αναγνωρισμένο τεχνός Λάδας. Είμαι ο Κώστας Μητροσμινώδη και κάθε εβδομάδα για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί το πρώτα δεσμοβρελές τερά που με τα σκούλια τα δημοφιλές διεθνή μουσική κοινή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε μόνο εδώ στο Radio City 102,8. Κάθε Σάββατο 12 με 1.
1: Everyone has a different opinion for what music is.
0: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
1: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show. How
2: can I forget? Η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
3: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 100.

0: Όλες οι επιτυχίες αποκλειστικά bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, right here στο Radio City 102,8.
1: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ικαρία, το νησί των αντιθέσεων. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κύρικος, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και έχει 2.500 κατοίκους περίπου. Σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από τον Άγιο Κύρικο βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Ικαρίας, ο Εύδυλος, στα βόρεια του νησιού και έχει 500 μόνιμους κατοίκους. Στον Εύδυλο τα σπίτια είναι παραδοσιακά και χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από το γραφικό όρμο του. Στο χωριό Κάμπος βρίσκεται και η καλύτερη αμμουδιά του νησιού. Στα βόρεια της Ικαρίας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν την ιδιότυπη Ικαριώτικη διάλεκτο. Η περιοχή των Θέρμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, τις οποίες κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Εκτός από την παραλία των Θέρμων, υπάρχουν και άλλα μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Ο Ξυλοσύρτης, το Κυπαρίσι, ο Φλές, ο Ανεμόμυλος και το Φύτεμα. Επίσης, μπορείτε να πάτε με καίκι στο Φόρο, το Μαγκανίτι και το Καρκινάγρι. Η Ικαρία είναι γεμάτη γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια που προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα από αυτά είναι ο Αρμενιστής, με τη μεγάλη αμμουδερή παραλία του από τις ομορφότερες του νησιού. Σε μικρή απόσταση από τον Αρμενιστή βρίσκεται ο όρμος Νάς με το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος. Στα δυτικά της Ικαρίας θα συναντήσετε το Χριστό Ραχών, ένα ιδιόμορφο χωριό που ανήκει στο σύνολο των ορεινών γραφικών χωριών του οροπεδίου Ράχες. Το μέρος αυτό είναι γνωστό για τους αργούς ρυθμούς της καθημερινής του ζωής. Αντίθετα, όταν νυχτώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και γίνονται έντονοι, αφού εκεί όλα τα μαγαζιά λειτουργούν μονάχα το βράδυ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
2: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
3: Εδώ, καλώς τους, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
2: Εμβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που επικοινωνείται μαζί μας.
3: Πολλά φιλιά να στείλουμε. Mm-hmm. Να σου πω, έχεις δει αυτό το χάρτη της παγκόσμιας ευτυχίας?
2: Αυτά, γιατί δεν με προειδοποιείς όταν τα λες? Να είμαι προετοιμασμένος λιγάκι. Χάρτης παγκόσμιας δυστυχίας.
3: Ευτυχίας. Ξέρεις, εν ολίγης είναι ποιοι είναι ευτυχισμένοι, ποιοι είναι δυστυχισμένοι. Ποιοι μάλλον δηλώνουν ευτυχισμένοι και ποιοι δηλώνουν δυστυχισμένοι.
2: Εγώ δηλώνω πάρα πολύ ευτυχισμένος.
3: Χαίρομαι. Είσαι σε μια εφορία. Λοιπόν, 146 χώρες συμπεριλαμβάνει ο συγκεκριμένος χάρτης. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να αξιολογήσουν την υποκειμενική ευημερία τους. Η αξιολόγηση γίνεται από το 0 μέχρι το 10. Για την κοινωνική υποστήριξη, προσδόκιμο ζωής, ελευθερία να κάνεις επιλογές ζωής, γενναιοδωρία, κατακεφαλήν εισόδημα, αντιλήψεις περί διαφθοράς, θετικές και αρνητικές επιδράσεις. Η Ελλάδα στην κλίμακα από το 1 μέχρι το 10 βρίσκεται στο 5,6. Οριακά τίνουμε προς την ευτυχία.
2: Δηλαδή εσύ θεωρείς δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι που δεν τίνουν προς την ευτυχία? Για να ξέρω δηλαδή. Εσύ γι' αυτό δεν παλεύεις?
3: Εμείς είμαστε στο όριο, σου λέω, που βρισκόμαστε.
2: Τις όχι δυσκίας,
3: στο ότι θέλουμε. Είμαστε στο όριο, είμαστε στο 5,6.
2: Με άρεσε το 10.
3: Ναι.
2: Αυτό είναι χαρά.
3: Οριακά πάνω από τη βάση.
2: Είμαστε με μια χαρά. Και 0,1 να σου να τίνεις προς την ευτυχία.
3: Καλά, τίνουμε απλά πάντα προς τα εκεί. Απλά δεν τα καταφέρνουμε
2: είναι
3: και
2: το,
3: πάντα.
2: Είναι το καρότο. Διαφορετικά δεν θα τερχίζεις εσύ. Έτσι, θα λέγεις
3: λοιπόν,
2: ότι καθόμαστε εδώ.
3: Η πιο ευτυχισμένη χώρα στη Βόρεια Αμερική είναι ο Καναδάς.
2: Mm-hmm. Εδώ στα Βαλκάνια. Στην Ευρώπη.
3: Στην Ευρώπη, μισό λεπτάκι. Φινλανδία.
2: Απάνω στους πάγους εκεί πέρα, πάμε
3: ναι,
2: ψηλά τώρα.
3: Και δεν είναι μόνο στην Ευρώπη, αλλά είναι και στην πέμπτη θέση στη σειρά κατάταξη ανάμεσα σε αυτές τις 100. Πώς σας είπαμε, 146. Ανάμεσα σε αυτές τις 146 χώρες είναι και στην πέμπτη θέση. Πρώτη θέση στην Ευρώπη, πέμπτη θέση παγκοσμίως. Η Δανία είναι στη δεύτερη θέση. Η Ισλανδία στην τρίτη.
2: Δηλαδή, αν πάω Σκανδιναβία και Δανία, δηλαδή εκεί.
3: Ναι.
2: Θα τους δω όλους χαρούμενους.
3: Ναι.
2: Εμείς είμαστε εδώ λίγο κάπως δηλαδή.
3: Ναι.
2: Μουντρούχλιδες εκεί είναι όλοι χαρούμενοι. Ναι. Αυτοκτονούν χαρούμενα κάθε χρόνο.
3: Η λιγότερο ευτυχισμένη χώρα ολόκληρου του κόσμου είναι το Αφγανιστάν. Αναμενόμενο.
2: Τι αναμενόμενο, γιατί έχει πάει στο Αφγανιστάν και του είδε ότι είναι δυστυχισμένοι.
3: Πρώτη-τελευταία θέση, ο Λιβανός.
2: Το Ιράκ δηλαδή είναι καλά, που είναι δίπλα.
3: Δεν τα έχω όλα μπροστά μου. Πρώτη-τελευταία θέση, ο Λιβανός. Η Κίνα κατάφερε να ανέβει, λέει, 12 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη.
2: Θα πήρε λίγο πιο παραπάνω.
3: Στην Αφρική, πιο ευτυχισμένη χώρα είναι ο Μαυρίκιος. Μάλλον λόγω οικονομικών. Στην Νότια Αμερική, η πιο ευτυχισμένη χώρα είναι η Ουρουγουάη. Έχει υψηλό, λέει, κατακεφαλήν εισόδημα και χαμηλά επίπεδα φτώχειας. Μάλιστα. Είναι
2: αυτά.
3: Η πρώτη χώρα στην Νότια Αμερική που άνοιξε τα σχολεία. Δηλαδή γενικά ήταν αυτή που έτεινε προς την ελευθερία περισσότερο με τον κορονοϊό.
2: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δεν ξέρω για την ευτυχία τι γίνεται.
3: Αυτά είχα να μοιραστώ.

0: Λοιπόν, έχω να σου πω.
1: Α, κι άλλο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί είναι ευτυχία πάλι.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Για
0: ένα χαμένο θησαυρό. Πες.
1: Τι να σου πω, διαλέγε.
0: Φρενίτιδα, λοιπόν, έχει ξεκινήσει για το χαμένο θησαυρό του Χίτλερ. Και
1: καλή,
0: η αιτία.
1: Έχει βρει ο τέτοιος. Ο Χάρισον Φόρντ.
0: Α, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, ψάχνουν το συγκεκριμένο θησαυρό, έχουν μετακομίσει στην Πολωνία αναζητώντας το. Mm-hmm. Πριν από κάποια χρόνια, μια ομάδα ανακάλυψε ένα μεγάλο βαρέλι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην πόλη Μινικόφσκε.
1: Ωραία, άλλο. Και τι είχε το βαρέλι μέσα?
0: Ήταν κάτω από ένα εγκαταλελειμμένο αρχοντικό, mm-hmm, που οι Ναζί χρησιμοποιούσαν ως οίκο ανοχής.
1: Mm-hmm. Και τι είχε το βαρέλι, ρωτάω?
0: Δεν έχει ανοιχτεί ακόμα, σου λέει.
1: Όχι, τι είχε τελικά?
0: Δεν το... έχει ανοιχτεί.
1: Ακόμα δεν έχει
0: δεν
1: ανοιχτεί.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν έχει ανοιχτεί, δεν αναφέρει εδώ. Αλλά λέει το βαρέλι αυτό εντοπίστηκε από ένα μυστικό έγγραφο του Ναζί, ένα ημερολόγιο μέλους των SS και ένα χάρτη που έχει βρει αυτή η ομάδα. Και ο συγκεκριμένος χάρτης και το ημερολόγιο αναφέρει και άλλα σημεία που βρίσκονται θαμμένα τέτοια βαρέλια. Αυτά τα βαρέλια φημολογείται, γιατί σου λέω, εκείνο το βαρέλι δεν έχει ανοιχτεί, δεν αναφέρει το δημοσίευμα γιατί δεν έχει ανοιχτεί ακόμα, ότι έχουν μέσα τους έργα τέχνης, χρυσές λίρες, κοσμήματα, κοιμήλια, ότι ήταν στην ουσία η τράπεζα διαφόρων κτισμάτων που χρησιμοποιόντουσαν εκείνη την περιοχή. Και έχουν εξαμολυθεί τώρα εκεί στην Πολωνία. Σκάβουν.
1: Μάλιστα. Τι να πω, δεν ξέρω. Δηλαδή στην Πολωνία τα έχουν θάψει αυτά του Χίτλερ. Αυτό λένε δηλαδή τώρα.
0: Έτσι,
1: αυτό λέει ο χάρτης.
0: Αυτός ο χάρτης και αυτά τα ημερολόγια,
1: μάλιστα,
0: που έχουν βρει, εκεί δείχνουν.
1: Εντάξει, οκ. Έτσι, γενικά τώρα είναι λίγο πιο εύκολα τα πράγματα να ψάξεις να βρεις κάτι με τα μέσα τα ηλεκτρονικά που υπάρχουν σήμερα. Είναι πιο εύκολο.
0: Καλά, ναι, μπορείς να σκανάρεις.
1: Λιτώνεις κόπο.
0: Ναι.

0: τέλος για σήμερα, αυτό ήταν.
1: Εμείς λοιπόν μέχρι
0: γενικά
1: αύριο...
0: το σεξ το ζούμε καθημερινά.
1: Και αδιαλείπτως.
0: Έτσι.
1: Και δεν είναι συνενετικό τις περισσότερες φορές, δυστυχώς.
0: Αχα, μάλιστα. Αυτά σας αρέσουν περισσότερο, τα μη συνενετικά.
1: Δεν με αρέσουν καθόλου.
0: Καλέ, μπήκε μέσα το πρωί, έκανα σεξ μόλις πήρα το τέτοιο.
1: Της ΔΕΗ.
0: Ναι. Μπήκε τόσο χαρούμενη που λέω κάθε μέρα να της έρχεται έτσι ο λόγος.
1: Είναι αυτό, θα το ρίξω στην τρελή που λένε. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο σε 22 ώριτσες από τώρα. Πολλά φιλιά και να περνάτε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρίσκεστε.
0: Καλή συνέχεια.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Ράδιο Σύνορα. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνα και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
5: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
6: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
7: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
6: Βεβαίως. Όνομα?
7: 2.
6: Επώνυμο?
7: Στην τιμή.
6: Πολύ ωραία. Του?
7: Του?
6: Του?
7: Του?
6: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
7: Α, μάλιστα. Του ενός.
6: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
8: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
9: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
8: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ανάφη. Η Ανάφη είναι ένα από τα ομορφότερα κυκλαδίτικα νησιά ανατολικά της Σαντορίνης. Πρωτεύουσα είναι η χώρα χτισμένη αμφιθεατρικά σε ύψωμα με θέα στη θάλασσα. Ο δρόμος που συνδέει τη χώρα με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι και ο μοναδικός του νησιού. Η καινούργια πόλη είναι χτισμένη κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τα πανέμορφα κυκλαδίτικα σπίτια, από τα ασπισμένα σοκάκια και τους γραφικούς ανεμόμυλους. Αξιοθέατα αποτελούν τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Καστέλη. Στους πρόποδες του βουνού Κάλαμος βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα ρωμαϊκών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο μοναστήρια παλαιό και νέο της Παναγίας της Καλαμιώτισσας, η οποία λέγεται έτσι γιατί σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της βρέθηκε πάνω σε ένα καλάμι. Θα τα επισκεφτείτε πεζή από τη χώρα ή με καΐκι. Ιδανική για κολύμπι είναι η τοποθεσία κατά λιμάτσα με τα λείψανα από το αρχαίο λιμάνι και στις νότιες αμμουδιές του νησιού. Πολύ όμορφη είναι η τοποθεσία όπου βρίσκεται η παραλία Κλεισίδη, όπου πάει και αυτοκίνητο, και η τοποθεσία Μικρός και Μεγάλος Ρούκουνας με μεγάλη αμμουδιά και οι περιοχές Κατσούνη κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, Φλαμουρού, Καταλιμάτσα, Αϊγιάννης, Μέγας Ποταμός και Μοναστήρι. Στο Κλεισίδη και στο Ρούκουνα θα βρείτε ταβερνάκια με παραδοσιακό φαγητό. Στα βόρεια της Ανάφης θα συναντήσετε βραχώδεις ακτές με εκπληκτικό τοπίο. Υπάρχουν και ιαματικές πηγές στην περιοχή Βάγια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία. αιτία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είσαι εδώ.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω το εξής.
2: Εάν μου πεις πάλι για την Τετάρτη, θα τσακωθούμε.
1: Μια χαρά είναι η Τετάρτη.
2: Εντάξει.
1: Η μέρα που μπορεί κανείς να βάλει σε τάξη τις σκέψεις του, να κάνει προγραμματισμό. Και επειδή είναι η μέρα του προγραμματισμού και αύριο ξημερώνει μεγάλη γιορτή.
2: Μεγάλη γιορτή, αλήθεια.
1: Παιδιά,
2: είναι.
1: Το βράδυ μη φάτε.
2: Ναι, μη φάτε.
1: Εντάξει.
2: Έχουμε γλυκά αύριο.
1: Και γλαρόσουπα.
2: Έτσι.
1: Όχι, να σου πω. Ναι, καλό και το γλυκό, δεν λέω.
2: Ναι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, ένα κέρασμα.
2: Ένα κέρασμα.
1: Σε κάτι, σε σουβλάκι, σε πίτσα ή σε
2: και
1: κάτι.
2: Και σε κανένα θαλασσινό, κανένα ψαράκι, ναι. Κανένα καλαμαράκι, κανένα σούσι. Ναι. Εντάξει, μην του βγάλει μετά.
1: Να
2: και
1: πούμε
2: από το
1: τώρα
2: του
1: Κώστα Γεωργακόπουλου να μα φέρει σούσι αύριο εδώ.
2: Θα μα χτυπήσει με ομίγο. Με
1: τον λογαριασμό τη εκπομπή.
2: Πραγματικά.
1: Λοιπόν, μένουμε στο σήμερα και ξεκινάμε. Δύο στην τιμή του ενό, Άννα Κουβαρά και Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μα ο Κώστα Γεωργακόπουλο, στην ευθύνη τη παραγωγή. Και το κορίτσι μας Βασιλεία Πέτρου.
1: Οκ. Okay. Έτοιμοι.

0: Λοιπόν, αυτό είναι υπέροχο.
1: Ναι, ναι, είναι εξαιρετικό.
0: Και ισχύει και πραγματικά έχει δημιουργήσει και αίσθηση.
1: Και πολύ σωστά.
0: Εσύ ποιο θα πάταγες, το μπλε ή το κόκκινο?
1: Τώρα, ξέρω κι εγώ, νομίζω το μπλε.
0: Κι εγώ το μπλε θα πάταγα. Mm. Τώρα, γιατί μιλάμε. Ο διάσημος YouTuber, you know, Mr.
1: Ναι, Beast, Mr. Beast, τον ξέρω.
0: Έτσι, προκάλεσε θύελλα συζητήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με ένα δίλημα. Είχε ως εξής. Κάθε άνθρωπος στη γη ψηφίζει κρυφά πιέζοντας ένα κόκκινο ή ένα μπλε κουμπί.
1: Matrix.
0: Ή το κόκκινο ή το μπλε. Όλοι θα ψηφίσουν. Αν περισσότεροι από το 50% πιέσουν το μπλε, τότε όλοι θα επιζήσουμε. Αν όμως το μπλε κουμπί συγκεντρώσει λιγότερο από 50%, δηλαδή πατήσουν κόκκινο οι περισσότεροι, ναι, ναι, τότε πρόσεξε, επιζούν μόνο όσοι πίεσαν το κόκκινο.
1: Τρομερό είναι αυτό.
0: Γεάδα. Φοβερή σκέψη, δεν είναι?
1: Τρομερό.
0: Και φοβερό δίλημα. Όπως εξηγεί ένας πολύ ειδικός σε αυτά τα πράγματα από το Πανεπιστήμιο Swinburne, ο Στίβεν Κόνουεϊ, αν η πλειοψηφία επιλέξει το μπλε, αυτοί που πάτησαν το κόκκινο σώζονται επίσης.
1: Ναι, ναι.
0: Αν η πλειοψηφία αποτύχει, αυτοί που πάτησαν το κόκκινο
1: πάλι το
0: σώζονται
1: κόκκινο.
0: Και πάλι, αλλά ναι, μόνο ναι, ναι. Αυτοί. Τι ωραίο. Στη θεωρία παιγνίων, αυτό ονομάζεται, αυτό που είπες, Matrix.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ονομάζεται ισορροπία Nash.
1: Του γνωστού Nash.
0: Ισχύει, ναι. Όπου ο παίκτης επιλέγει το βέλτιστο για το δικό του συμφέρον.
1: Ανεξάρτητα από τους άλλους.
0: Από το κοινωνικό σύνολο, έτσι.
1: Έτσι.
0: Παρά την ψυχρή λογική του κόκκινου κουμπιού, το 56%, μπράβο μας παιδιά, των συμμετοχόντων στην ψηφοφορία επέλεξε το αλτρουιστικό μπλε.
1: Το 56 δεν είναι και τίποτα αριθμός, ναι, να χαιρόμαστε.
0: Πάλι
1: να
0: καλά, στο
1: τσάξωθήκαμε.
0: Σύμφωνα με τον Κόνουεϊ, αυτή η επιλογή πηγάζει από την ανησυχία για τους άλλους, φίλους, συγγενείς, ανθρωπότητα συνολικά, αλλά και από το φόβο της ειδικής ευθύνης για τον θάνατο των υπολείπων. Μόνο το 56%.
1: Το 56% δεν είναι αριθμός να περηφανευόμαστε, ξαναλέω.
0: Οι 44 να πάτε να πνιγείτε, μας
1: λένε. Πραγματικά όμως.
0: Ωραίο.

0: στην TV.
1: Για πέ.
2: Λοιπόν, όσοι νέοι γονείς έχουν βαρεθεί να βλέπουν σε επανάληψη στο σπίτι
1: αυτό,
2: τι Μωάνα.
1: Ξέρεις τι μου θυμίζει?
2: Ναι, τι?
1: Μου θυμίζει εκείνη την παλιά την ταινία, αν θυμάσαι, με τις Αμαζόνες που ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι, όχι ταινία, το σύριαλ εννοείς, με την Τζίνα.
1: Με την Τζίνα, μπράβο.
2: Μπράβο. Εδώ έχουμε Μωάνα.
1: Εγώ
2: τώρα
1: το βλέπω στο Netflix.
2: Πίστεψε με, έχω φίλους με μικρά παιδιά οι οποίοι μπορεί να σου πούνε ολόκληρες στιχομηθείες από τη Μωάνα, έτσι.
1: Μάλιστα. Μωάνα, ε.
2: Μωάνα, Μωάνα.
1: Μην παρεξηγήσουμε
2: τώρα. Χαβάη. Όχι, όχι, ναι, καμία σχέση.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, η μονάδα, η Μωάνα, η μονάδα. Η Μωάνα live, δηλαδή με κανονικούς ηθοποιούς.
1: Ναι.
2: 9 Ιουλίου βγαίνει.
1: Ναι, σε.
2: Σκηνοθεσία Thomas Cale.
1: Mm-hmm.
2: Παίζουν η Κάθριν Λάγκα και ο Dwayne Johnson. Ξέρεις ποιος είναι ο Dwayne Johnson?
1: Τον Dwayne Johnson ξέρω, τη Λάγκα δεν την ξέρω.
2: Και Catherine δεν θα Λάγκα την ξαναδείς, ναι, γιατί η κοπέλα έχει διαλεχτεί μόνο για επειδή μοιάζει στη Μωάνα.
1: Μήπως είναι AI?
2: Όχι, δεν είναι AI.
1: Δεν είναι. Okay.
2: Και παραμένει πιστή στο κόνσεπτ των κινουμένων σχεδίων.
1: Μα,
2: η Μωάνα που
1: η
2: μπαίνει.
1: Η Μωάνα είναι οι φωτογραφίες που έφερες εδώ από το τρέιλερ. Πολύ Μωάνα.
2: Πολύ Μωάνα η Μωάνα. Και ακολουθεί βεβαίως και σε αυτή την ταινία, ακολουθούμε την νεαρή τολμηρή Μωάνα, η οποία σαλμπάρει σε ένα κανό και με τη βοήθεια του Dwayne Johnson, δηλαδή του Μοτουνουή.
1: Ναι.
2: Τον ημίθεο αυτόν.
1: Μάλιστα.
2: Πάνε για να κατακτήσουν το νησί της, δηλαδή να το βρούνε και να το κατακτήσουν.
1: Εντάξει.
2: Τι να σου πω.
1: Μέχρι εκεί.
2: Για γονείς. Μέχρι εκεί και πολύ τη είναι τη Μωάνα, ειλικρινά δηλαδή.
1: Στο νησί δεν τη δούμε.
2: Δεν τη δούμε στο νησί, όχι. Με μπικίνι μπόντι. Δεν έχει.
1: Καλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Τι εγγύηση συζητάτε για το Opel σας?
4: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
3: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
4: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
3: Οι εγγύησεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινες κατασκευές, επιδιορθώσεις, εμπορία και τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων λαμινέτε προγυαλισμένων μασίφ, Στέλιος Παπαδόπουλος. Θα μας βρείτε Νικηφόρου Βοκά 5 στην Κατερίνη, στο Μιλάβλακο, από το 1960 μαζί σας. Τηλέφωνο 23 510 22 802 και 699 811 3551.
1: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Καλωσορίσατε, Έβιβαλή, Κόσμος και Δερμάτος. Εδώ δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
9: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
9: So get ready for 1 hour full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
10: Αυτή την εβδομάδα, το πλοίο θα σαλπάρει για την Ελαφώνησο. Η Ελαφώνησος Λακωνίας, η αρχαία Όνου Γνάθος, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και έχει περίπου 800 κατοίκους. Είναι ένα παραμυθένιο νησάκι με πανέμορφες αμμουδερές παραλίες. Συνδέεται με ferry boat με την Νεάπολη και την Κούντα. Στο μικρό λιμάνι της Ελαφωνήσου, όπου βρίσκεται και ο οικισμός, καταφθάνουν πολλά καΐκια με δεκάδες τουρίστες. Στον οικισμό θα βρείτε φούρνους με παραδοσιακό ψωμί, ζαχαροπλαστείο, καφετέριες μπαράκια, πανέμορφες ταβέρνες πάνω στο κύμα, ουζερί με υπέροχους μεζέδες, καθώς και μίνι μάρκετ. Λειτουργεί επίσης περιφερειακό ιατρείο. Προσοχή σε περίπτωση που πάρετε μεταφορικό μέσο, δεν υπάρχει βενζινάδικο. Επίσης, δεν ενοικιάζονται αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να διατηρηθεί η ηρεμία του νησιού. Οι αποστάσεις για τις παραλίες είναι κοντινές. Υπάρχουν όμως και καραβάκια που σας πηγαίνουν το πρωί και έρχονται να σας πάρουν το απόγευμα. Στα νότια του νησιού, ειδικά στην περιοχή του Σαρακίνικου, στο Κοντογόνι και στον όρμο της Λεύκης, υπάρχουν εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες. Ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία είναι τα δώρα που προσφέρει η Ελαφώνησος. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Είσαι εδώ.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Δύο στην με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σου αρέσει?
0: Και ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή μπράβο που μας έφερε σε αυτό το θέμα. Για πες.
1: Πες μου, η παρέα που μας ακούει, τι φαντάζεται ότι θα πω τώρα με από την εισαγωγή που έκανες?
0: Τι να σου πω
1: τώρα. Επειδή στην Αμερική συμβαίνουν πολλά περίεργα, στη Μινεσότα, μια πολιτεία της Αμερικής,
0: η οποία είναι και πολύ αυστηρή.
1: Είναι πάρα πολύ αυστηρή, μένουν και πολλοί μόνοι νομίζω εκεί.
0: Έχει ένα πληθυσμό.
1: Δύσκολο.
0: Ναι.
1: Ένας τύπος από αυτούς που δεν ήταν πολύ δύσκολοι,
0: ναι,
1: τι έκανε? Έπαιρνε φωτογραφίες γνωστών γυναικών του και αγνώστων, ναι, και τις έγδινε με AI.
0: Μπράβο του.
1: Έτσι, τις βρήκα στο κομπιούτερ του τώρα, ναι, πρόσεξε.
0: Μπράβο ρε φίλε.
1: Μία από τις γυναίκες φτάσε μέχρι την Βουλή της Πολιτείας. Τους είπε, παιδιά, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνεται.
0: Έτσι,
1: και πρέπει να το απαγορεύσετε, μάλιστα, διότι γίνεται ζημιά.
0: Ναι.
1: Και ψυχολογικά και οικογενειακά, ρε παιδί μου. Ναι. Ότι να, είναι τρομερό πράγμα.
0: Βέβαια, τώρα τι συζητάς. Έγκλημα.
1: Έβγαλε νόμο λοιπόν η πολιτεία, μάλιστα, γιατί μπορούν στην Αμερική και οι πολιτείες να έχουν τοπικούς νόμους.
0: Ναι.
1: Όπου απαγόρευσε να χρησιμοποιείται η AI για κάτι τέτοιο. Μάλιστα. Και πρέπει να σου πω ότι καταδικάστηκε και ο, ναι, ας πούμε, Χριστιανούλης,
0: ναι,
1: ο οποίος δεν το είχε δώσει και πουθενά αυτό. Δηλαδή είναι ότι το κυκλοφόρησε μέσα στο ίντερνετ.
0: Μάλιστα.
1: Όχι, το έκανε για προσωπική ευχαρίστηση, ας πούμε. Αλλά γιατί έχει σημασία η είδηση?
0: Ναι.
1: Η είδηση έχει σημασία γιατί πάρα πολλές φορές πιστεύουμε ότι σε αυτά τα πράγματα, ειδικά εμείς οι γυναίκες, μην κοιτάς εσύ για μας, λέω,
0: ναι,
1: αισθανόμαστε αδύναμοι.

0: μας να αντιδράσουμε σε τέτοια θέματα. Και όμως, αν μαζευτούμε, μπορούμε να κερδίσουμε.
1: Βεβαίως. Και εγώ να σου κάνω μια ερώτηση τώρα.
0: Έλα, πες το.
1: Εσείς οι γυναίκες, αν υπήρχε μια γυναίκα η οποία θα έκανε την ίδια δουλειά, αλλά με άνδρες. Δηλαδή, ξεγύμνωνε μέσω AI φωτογραφίες ανδρών. Εν αγνία τους. Πώς θα αντιδρούσατε?
0: Εξαρτάται από το αν θα ήταν ακριβής η μεταφορά του σώματος ή ήταν πιο πηγισμένη, ας πούμε.
1: Εγώ θα περίμενα να πω ότι θα το καταδικάζατε.
0: Το ίδιο θα το καταδικάζαμε, βρε Ηλία, προφανώς το ίδιο.
1: Και θα τον
0: ίδιο.
1: Μαζεύατε τον τύπο, δεν ξέρω κι εγώ πώς.
0: Την τύπησα.
1: Την τύπησα, ναι, συγγνώμη.
0: Έτσι.
1: Μουσική.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Προσοχή, του κλίμα δαγκώνει, παιδιά, και τώρα που έρχεται και το καλοκαιράκι, ήδη τα πρώτα τριαντάρια τα είδαμε και δεν ξέρω, υπάρχει και συνέχεια. Λοιπόν, Βασιλεία Πέτρου, καλώς είναι.
2: Γεια σας, καλώς σας βρίσκω. Mm-hmm. Οι πληροφορίες έρχονται από το Γκαζέτα. Σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Nature Communications, τμήμα της Ανατολικής Αφρικής ενδέχεται να αποκολληθεί πολύ νωρίτερα από τις προηγούμενες προβλέψεις, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία ενός νέου ωκεανού. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται το ρήγμα Τουρκάνα, μια γεωλογική ζώνη μήκους περίπου 500 χιλιόμετρων που εκτείνεται στην Κένια και την Αιθιοπία. Η περιοχή αποτελεί τμήμα του συστήματος ρηγμάτων της Ανατολικής Αφρικής, όπου συγκλίνουν και απομακρύνονται τεκτονικές πλάκες, προκαλώντας σταδιακή ρήξη του φλοιού της γης. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο φλοιός στο κέντρο του ρήγματος είναι πολύ λεπτότερος από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα. Μόλις 13 χιλιόμετρα σε σύγκριση με πάνω από 35 χιλιόμετρα σε γειτονικές περιοχές. Η διαφορά αυτή υποδηλώνει ότι η διαδικασία διάσπασης βρίσκεται σε πιο προχωρημένο στάδιο. Η ερευνητική ομάδα συνδύασε επιτόπιες παρατηρήσεις με τεχνικές σεισμικής απεικόνησης υψηλής ανάλυσης, καταγράφοντας τη δομή του υπεδάφους και εντοπίζοντας ενδείξεις παλαιότερων ρηγμάτων που πιθανόν έχουν αποδυναμώσει περαιτέρω την περιοχή. Από την πλευρά της, η γεωφυσικός Αν Μπέσελ σημείωσε ότι το ρήγμα φαίνεται να βρίσκεται σε ένα κρίσιμο όριο, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η διάσπαση εξελίσσεται ταχύτερα. Παρά τα ευρήματα, οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται για άμεσο φαινόμενο. Η διαδικασία ξεκίνησε πριν από περίπου 45 εκατομμύρια χρόνια, 7 εκατομμύρια χρόνια μέχρι να ολοκληρωθεί. Για την ανθρώπινη κλίμακα, λοιπόν, πρόκειται για ένα εξαιρετικά αργό φαινόμενο. Για τη γεωλογική ιστορία του πλανήτη, ωστόσο, ίσως πρόκειται απλώς για ένα ακόμη βήμα στη διαρκή αναδιαμόρφωση των υπήρων.
1: Είμαστε πολύ παλιοί, ρε φίλε. Πολύ παλιοί.
3: Μου θύμισε μια μικρή ιστορία, να σου την πω.
1: Για πες.
3: Ένας επιστήμονας.
1: Μάλιστα.
3: Απαντάει σε μια δημοσιογράφο που το ρωτάει πότε θα καταστραφεί η γη. Της λέει μετά από 3 εκατομμύρια. Αυτό είναι γεγονός. Ναι. Μετά από 3 εκατομμύρια χρόνια θα καταστραφεί ο ήλιος και άρα θα καταστραφεί και η γη. Ναι. Αχ, του λέει δημοσιογράφος, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Α, μη στεναχωριέστε, της λέει. Θα έχει καταστραφεί η γη νωρίτερα γιατί θα περάσει ένα κομίτης.
1: Από μόνη της.
3: Από μόνη της.

0: Λοιπόν, αυτό το θεματάκι μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Είναι εξαιρετικό.
0: Και πρόσεξε, είναι το φεστιβάλ κανόνα αυτές τις μέρες, έτσι.
1: Και ουδής προφήτης στον τόπο του, έτσι.
0: Τώρα, ανάμεσα σε όλα αυτά που γίνονται εκεί, υπάρχει και κάτι που, ειλικρινά σου μιλάω, εμάς τους Έλληνες πρέπει να μας κάνει έτσι να νιώθουμε...
1: Και περήφανος.
0: Να νιώθουμε όμορφα, ρε παιδί, γιατί στο τμήμα του φεστιβάλ που είναι τα Cannes Classics,
1: ναι,
0: και μάλιστα συμμετέχουν ταινίες παλιές οι οποίες
1: έχουν
0: είναι remastered,
1: ναι.
0: Καταλαβαίνουμε,
1: ναι, έχουν αποκατασταθεί,
0: προβάλλονται παλιές ταινίες οι οποίες έχουν αποκατασταθεί και τεχνικά είναι άρτιες πλέον. Σε αυτό το κομμάτι φέτος λοιπόν συμμετέχει μία ταινία μιας Ελληνίδας, η οποία είναι η πρώτη ελληνική ταινία που προβάλλεται αποκαταστημένη στην ιστορία του συγκεκριμένου τμήματος
1: των Κανών. Λοιπόν, μα νομίζω ήταν και η πρώτη σκηνοθέτης αυτή, δεν ήταν στην Ελλάδα.
0: Η ταινία της πρώτης σκηνοθέτητας στην ιστορία του ελληνικού σινεμά που αγνοήθηκε επειδή ήταν γυναίκα. Και είναι η Εύα Πλητά, εντάξει.
1: Είναι η Εύα της Πλητά, εννοείς, της Μαρίας Πλητά.
0: Ναι, της Μαρίας Πλητά, συγγνώμη. Λοιπόν, το σενάριο είναι του Ανδρέα Λαμπρινού, η μουσική παρακαλώ του Μίκη Θεοδωράκη, στην πρώτη συνθετική του δουλειά για τον κινηματογράφο.
1: Πω.
0: Έτσι. Πρωταγωνιστούν πολλά γνωστά ονόματα από τον παλιό καλό ελληνικό κινηματογράφο: η Νίνα Σγουρίδου, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, ο Μάνος Κατράκης, η Αλίκη Γεωργούλη και ο Ντίνος Ηλιόπουλος.
1: Και δεν την ξέρει άνθρωπος
0: αυτό. Δεν την ξέρει.
1: Ενώ που να μην ασχολείται με τον
0: ελληνικό κινηματογράφο. Μιλάμε για την ταινία της Μαρίας Πλητά, Εύα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Μην το συζητάς, πρέπει να πας στις Κάνες για να δεις μια ελληνική ταινία γυναίκας.
0: Έτσι.

0: που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη γηινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια, τώρα και στο eFood.
0: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311 500. ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα, παντού. Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Μπουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: Everyone has a different opinion for what music is.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
6: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show.

0: με ασπισμένα και πλακώστροντα δρομάκια, παραδοσιακά σπίτια και αμέτρητες εκκλησίες, ικανοποιεί με το παραπάνω όσους την επισκέπτονται. Η πρωτεύουσα της Κύθνου, η Μεσαριά, η χώρα με 700 κατοίκους, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και απέχει 7 χιλιόμετρα από το λιμάνι του νησιού, το Μέριχα. Η κλαδίτικα καλτερίμια με ζωγραφιές από ασβέστη, κάτασπρα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμένα, γραφική μήλη, βρύσεις και καμάρες είναι το τοπίο που θα συναντήσετε. Καφές, παραδοσιακές νοστιμιές και ουζάκι σας περιμένουν μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Μεσαριάς. Ενώ δεν λείπει και η νυχτερινή ζωή για όσους δεν κοιμούνται νωρίς το βράδυ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν το αιωλικό και ηλιακό ενεργειακό πάρκο, όπου η φύση αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μια στενή λωρίδα άμμου που οι ντόπιοι αποκαλούν Κολώνα, η Κύθνο συνδέεται με το νησάκι του Αγίου Λουκά, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι. Στο νησάκι μπορείτε επίσης να πάτε με σκάφος, αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Μέριχα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού, ενώ στην πλευρά της Μεσαριάς υπάρχουν οι παραλίες του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολώνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιος Σώστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Στα βορειοανατολικά του νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Είσαι ΕΠ, συμμετοχή για άτομα υπεύθυνα.
2: Yeah. Το νέο Baby Sun της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι.

0: του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα.
1: Καλώς τον.
0: Τετάρτη, 20 Μαΐου. Το ξαναλέω, κρατήστε παιδιά.
1: Αγάτα, γιατί έχουμε να φάμε αύριο.
0: Ναι.
1: Τα ακούμε όλοι.
0: Εμείς και να το θυμίσουμε και στις άλλες και τους άλλους μας ακούνε, παιδιά. Μισή και πάνω Ελλάδα.
1: Μην το συζητάς.
0: Λοιπόν, πάμε στο τώρα. Δεύτερη ώρα, δύο στην τιμή του ενός. Πάντα μαζί σας, Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξενόπουλος και...
1: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, στην ευθύνη της παραγωγής, και το κορίτσι μας, Βασίλεια Πέτρου.
0: Okay.

0: Το θυμάσαι αυτό?
1: Όχι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα 20 Μαΐου του 1996 έγινε ένα φρικτό έγκλημα στη Θάσο.
1: Ναι.
0: Από το Θεόφιλο Σεχίδη, που ήταν τότε φοιτητής νομικής, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ κατέσφαξε όλη την οικογένεια. Γονείς, θείο, αδελφή και γιαγιά.
1: Ναι.
0: 20 Μαΐου του 1996 έγινε, 9 Αυγούστου ανακαλύφθηκε.
1: Μετά από τρεις μήνες.
0: Ας μην συζητήσουμε σε τι κατάσταση, άστο.
1: Ναι.
0: Πάντως ήταν, εγώ αυτό το θυμάμαι σε εφημερίδες, γιατί θυμάμαι τη μορφή, ναι, αυτού του ανθρώπου.
1: Μάλιστα.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Είχαμε και τέτοια λοιπόν στην Ελλάδα. Και έχουμε.
1: Ναι.
0: Είχαν γίνει πρωτοσέλιδα παντού.
1: Τότε ήταν.
0: Μεγάλη ιστορία.
1: Τώρα αυτό είναι το άσχημο, ρε παιδί μου. Αρχίζει να μην σου κάνει.
0: Πώς συνηθίζουμε, ρε παιδί μου, έτσι.
1: Μεγάλη εγκληματικότητα.
0: Μεγάλη.
1: Πολύ μεγάλη.

Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά. I've seen the devil down sunset in every place.

0: κάποια νησιά μας τα οποία είναι πραγματικά, όπως όλα βέβαια,
1: μαγικά,
0: αλλά αυτά ακόμα περισσότερο.
1: Έτσι είναι.
0: Και έχουν αρχίσει και τσιμπάνε και τουρισμό, και αυτό, να σου πω την αλήθεια, από τη μια μεριά σκεφτόμενοι εκεί
1: τον κόσμο
0: ανθρώπους,
1: που είναι εκεί βέβαια είναι,
0: είναι
1: καλύτερα
0: καλό. Αλλά από την άλλη μεριά
1: πάει ο χαλάει χαρακτήρας.
0: Ναι. Θα πάμε στην Αμοργό.
1: Όπο τη νησί Αμοργός.
0: Φοβερό, έτσι.
1: Μην το συζητάς.
0: Ίσως ξέρουμε τις πιο γνωστές παραλίες,
1: ναι,
0: της. Αλλά η Αμοργός, παιδιά, έχει δύο παραλίες οι οποίες είναι απίστευτα όμορφες,
1: ναι,
0: και όχι τόσο γνωστές. Είναι η Ψηλή Άμμος και ο Χόχλακας. Έχεις πάει?
1: Όχι, δεν
0: στο
1: έχω πάει.
0: Στο Χόχλακα έχω πάει.
1: Αλλά
0: πηγαίνεις με βάρκα, με
1: βαρκάκι, με λάτσα, και με λάτσα,
0: έτσι, από την Αιγιάλη ή από τη Λευροσό, με τα πόδια από τη Λευροσό. Η πρώτη, η Ψηλή Άμμος,
1: εκεί έχω πάει.
0: Έχει άμμο και κάποια δέντρα για σκιά, γι' αυτό,
1: ναι,
0: έχεις πάει εσύ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Η δεύτερη, εκεί είναι πανέμορφη, έχει στρογγυλές μεγάλες πέτρες.
1: Ναι.
0: Είναι να πας εκεί
1: και να αράξεις.
0: Να αράξεις
1: πάνω στην πέτρα, να καείς,
0: ναι,
1: προς πίσω.
0: Και αν τέλος πάντων έχεις και κουράγιο μετά,
1: ναι,
0: να πας και ένα καλαθάκι με κάποιες πέτρες,
1: ναι,
0: από αυτές που
1: για να τις γυρίσεις.
0: Ναι, ρε φίλε, για ζωγραφιστές.
1: Απαπα, θα περπατήσεις, θα φέρεις και πέτρες.
0: Είναι πολύ όμορφο, πραγματικά.
1: Πολύ ωραία, είναι να πάτε.
0: Παιδιά, το όνειρο συνεχίζεται αύριο αλλού.

0: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Για 3 πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χυτεμπορική Πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χυτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
2: Χυτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χυτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 2351077442. E-shop www.neostroma.gr.
5: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
6: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ικαρία, το νησί των αντιθέσεων. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κήρυκος, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και έχει 2.500 κατοίκους περίπου. Σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από τον Άγιο Κήρυκο βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Ικαρίας, ο Εύδυλος, στα βόρεια του νησιού και έχει 500 μόνιμους κατοίκους. Στον Εύδυλο τα σπίτια είναι παραδοσιακά και χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από το γραφικό όρμο του, στο χωριό Μουδιά του νησιού. Στα βόρεια της Ικαρίας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν την ιδιότυπη ικαριώτικη διάλεκτο. Η περιοχή των Θέρμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, τις οποίες κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Εκτός από την παραλία των Θέρμων, υπάρχουν και άλλα μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Ο Ξυλοσύρτης, το Κυπαρίσι, ο Φλές, ο Ανεμόμυλος και το Φύτεμα. Επίσης, μπορείτε να πάτε με καίκι στο Φόρο, το Μαγκανίτι και το Καρκινάγρι. Η Ικαρία είναι γεμάτη γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια που προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα από αυτά είναι ο Αρμενιστής, με τη μεγάλη αμμουδερή παραλία του από τις ομορφότερες του νησιού. Σε μικρή απόσταση από τον Αρμενιστή βρίσκεται ο όρμος Νάς, με το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος. Στα δυτικά της Ικαρίας θα συναντήσετε το Χριστό Ραχών, ένα ιδιόμορφο χωριό που ανήκει στο σύνολο των ειρηνών γραφικών χωριών του οροπεδίου Ράχες. Το μέρος αυτό είναι γνωστό για τους αργούς ρυθμούς της καθημερινής του ζωής. Αντίθετα, όταν νυχτώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και γίνονται έντονοι, αφού εκεί όλα τα μαγαζιά λειτουργούν μονάχα το βράδυ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γιατί είσαι εδώ.
9: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Δεν με χαλάει.
1: Όχι απλώς δεν με χαλάει. Εμένα με ενθουσίασε.
0: Μια χαρά είναι.
1: Και με ενθουσίασε γιατί συμβαίνει σε μια χώρα που έχει πολύ προηγμένο εκπαιδευτικό σύστημα σε σχέση με την Νότια Ευρώπη.
0: Γι' αυτό είναι και προηγμένο.
1: Α, μπράβο. Γιατί... Σωστό και αυτό.
0: Γιατί σκέφτονται τέτοια πράγματα.
1: Μιλάμε για τη Σουηδία.
0: Ναι.
1: Να θυμίσω ότι η Σουηδία ήταν από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη οι οποίες βάλανε μέσα στο μάθημα των παιδιών τάμπλετ, κινητά, βλέπανε διαδραστικό πίνακα κτλ. Και είναι και η πρώτη που επιστρέφει στο χαρτί και το μολύβι. Γιατί? Διότι τα αποτελέσματα της διδασκαλίας με ψηφιακά εργαλεία δεν ήταν τα αναμενόμενα. Τα παιδιά λίγο έπαψαν να προσέχουν, έπαψαν να κάνουν focus, να συγκεντρώνονται, με αποτέλεσμα να έχουν πέσει οι επιδόσεις τους, ιδιαίτερα στην κατανόηση του κειμένου, το οποίο είναι βασικό για έναν άνθρωπο. Για να μπορείς να σκεφτείς, πρέπει να κατανοήσεις τι διαβάζεις, έτσι. Έτσι λοιπόν η Σουηδία αποφάσισε πρώτη να επανεξετάσει τη στρατηγική της και επαναφέρει το χαρτί και το μολύβι, γιατί έτσι ο εγκέφαλος, επειδή γράφεις, συγκεντρώνεται σε αυτό που γράφεις και
0: σωστό,
1: το καταλαβαίνει καλύτερα.
0: Λειτουργεί.
1: Και έτσι επηρεάζονται, μαζεύουν καλύτερα τις πληροφορίες και τις αποθηκεύουν καλύτερα στο μυαλό τους.
0: Μ' αρέσει, μπράβο.
1: Ζήτω η Σουηδία.

0: Λοιπόν, ώρα για τη μουσική ενότητα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή τη βδομάδα έχουμε ντουέτα.
1: Όλη βδομάδα.
0: Πολύ σημαντικά, σημαδιακά θα έλεγα ντουέτα.
1: Μαζί
0: γιατί
1: σου.
0: Γιατί πέρα από το ότι είναι πολύ ωραίες οι ερμηνείες, mm-hmm. έτσι είναι και πολύ μεγάλα τα ονόματα.
1: Ναι, ναι. Και ωραίες ιστορίες από πίσω.
0: Θα πάμε σε ένα από τα δύο ντουέτα που έχουμε σήμερα, αυτή την εβδομάδα, συγγνώμη, που το ένα part του ντουέτου είναι ο Paul McCartney.
1: Ωραία.
0: Αύριο θα σου μιλήσω για ένα άλλο ντουέτο, πολύ καινούριο του.
1: Α, για πες.
0: Λοιπόν, πάμε στο σήμερα. Λοιπόν, The Girl Is Mine, Michael Jackson, Paul McCartney, 1982. Είχαν υποθεί πάρα πολλά σχετικά με αυτό το ντουέτο, ότι το The Girl Is Mine ήταν στην πραγματικότητα το κύριο σίγγλ που ήθελε να κάνει ο Jackson για το Thriller.
1: Ναι.
0: Ότι αργότερα ο Jackson θα αγόραζε, είχε ακουστεί και αυτό.
1: Ναι.
0: Τα δικαιώματα.
1: Εκεί είχε γίνει φασαρία,
0: ναι,
1: για τα δικαιώματα των Beatles.
0: Θα, κρυφά θα αγόραζε τα δικαιώματα των Beatles από το McCartney. Αλλά πάνω απ' όλα είχε κυκλοφορήσει τότε ότι τσακωνόντουσαν για μια γυναίκα.
1: Ο Μάικλ Τζάκσον και ο Πολ Μακάρτνεϊ.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν στην πραγματικότητα. Το The Girl Is Mine που θα ακούσουμε ήταν στο νούμερο 2 του Hot 100 και έμεινε εκεί για 3 εβδομάδες. Mm-hmm. Πιθανώς επειδή μείναν όλοι έκπληκτοι που τους είδαμε και τους δύο superstar να τραγουδούν μαζί. Είναι ωραίο το τραγούδι.
1: Εντάξει, ναι.
0: Αλλά
1: δεν είναι από τα καλύτερα.
0: Ήταν ένα
1: αλλά
0: joint
1: είναι πολύ ενδιαφέρον.
0: Για
1: ναι, ναι, ναι.
0: την εποχή, ρε παιδί μου, μπαμ.
1: Βέβαια τώρα. Beatles, Michael Jackson, μην συζητάμε.
0: Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: creative όμως, έτσι, πεθαίνεις.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο, ωραίο.
1: Συνέβαιναν και αυτά.
0: Έτσι.
1: Αύριο, όπως είπα και πριν, και έχουμε καινούριο McCartney με άλλο ντουέτο.
0: Το περιμένω με ανυπομονησία.
1: Tomorrow, λοιπόν. Προς το παρόν τελειώσαμε.
0: Για σήμερα.
1: Άννα Κουβάρα και Ηλίας Ξενόπουλος ήταν παρέα σας το 2 στην τιμή του ενός, φίλες και φίλοι.
0: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος.
1: Και στη σοβαρότητα κτλ.
0: Η Βασιλεία Πέτρου.
1: Η οποία είναι και κούκλα.
0: Και κούκλα. Και δεν τη δίνουμε, είπαμε.
1: Νομίζεις.
0: Ναι.
1: Θα αποφασίσουμε.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Και θα διατάξουμε.
1: Θα το δούμε. Λοιπόν, προς το παρόν ένα μεγάλο ευχαριστώ και για τη σημερινή παρέα, φίλες και φίλοι.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλιά πολλά.

πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες.

0: ολόκληρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου, Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
6: ACS τα πάντα παντού.
7: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show.
9: How can I forget? Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
10: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ανάφη. Η Ανάφη είναι ένα από τα ομορφότερα κυκλαδίτικα νησιά ανατολικά της Σαντορίνης. Πρωτεύουσα είναι η χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά σε ύψωμα με θέα στη θάλασσα. Ο δρόμος που συνδέει τη χώρα με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι και ο μοναδικός του νησιού. Η καινούργια πόλη είναι χτισμένη κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τα πανέμορφα κυκλαδίτικα σπίτια, από τα ασπισμένα σοκάκια και τους γραφικούς ανεμόμυλους. Αξιοθέατα αποτελούν τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Καστέλη. Στους πρόποδες του βουνού Κάλαμος βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα, ρωμαϊκών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο

Μοναστήρια παλαιό και νέο της Παναγίας της Καλαμιώτισσας, η οποία λέγεται έτσι γιατί σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της βρέθηκε πάνω σε ένα καλάμι. Θα τα επισκεφτείτε πεζή από τη χώρα ή με καΐκι. Ιδανική για κολύμπι είναι η τοποθεσία κατά Λιμάτσα, με τα λείψανα από το αρχαίο λιμάνι και στις νότιες αμμουδιές του νησιού. Πολύ όμορφη είναι η τοποθεσία όπου βρίσκεται η παραλία Κλεισίδη, όπου πάει και αυτοκίνητο, και η τοποθεσία Μικρός και Μεγάλος Ρούκουνας με μεγάλη αμμουδιά, και οι περιοχές Κατσούνι κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, Φλαμουρού, κατά Λιμάτσα, Αγιάννης, Μέγας Ποταμός και Μοναστήρι. Στο Κλεισίδη και στο Ρούκουνα θα βρείτε ταβερνάκια με παραδοσιακό φαγητό. Στα βόρεια της Ανάφης θα συναντήσετε βραχώδεις ακτές με εκπληκτικό τοπίο. Υπάρχουν και ιαματικές πηγές στην περιοχή Βάγια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio City. Radio City.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311500.
3: Και αυτό το weekend.
4: On the number one, the hit

0: Morning. Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες.
1: Δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη.
0: Και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
0: I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.
2: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Αυτή την εβδομάδα, το πλοίο θα σαλπάρει για την Ελαφώνησο. Η Ελαφώνησος Λακωνίας, η αρχαία Ονουγνάθος, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και έχει περίπου 800 κατοίκους. Είναι ένα παραμυθένιο νησάκι με πανέμορφες αμμουδερές παραλίες. Συνδέεται με ferry boat με την Νεάπολη και την Πούντα. Στο μικρό λιμάνι της Ελαφωνήσου, όπου βρίσκεται και ο οικισμός, καταφθάνουν πολλά καΐκια με δεκάδες τουρίστες. Στον οικισμό θα βρείτε φούρνους με παραδοσιακό ψωμί, ζαχαροπλαστείο, καφετέριες μπαράκια, πανέμορφες ταβέρνες πάνω στο κύμα, ουζερί με υπέροχους μεζέδες, καθώς και μίνι μάρκετ. Λειτουργεί επίσης περιφερειακό ιατρείο. Προσοχή σε περίπτωση που πάρετε μεταφορικό μέσο, δεν υπάρχει βενζινάδικο. Επίσης, δεν ενοικιάζονται αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να διατηρηθεί η ηρεμία του νησιού. Οι αποστάσεις για τις παραλίες είναι κοντινές. Υπάρχουν όμως και καραβάκια που σας πηγαίνουν το πρωί και έρχονται να σας πάρουν το απόγευμα. Στα νότια του νησιού, ειδικά στην περιοχή του Σαρακίνικου, στο Κοντογόνι και στον όρμο της Λεύκης, υπάρχουν εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες. Ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία είναι τα δώρα που προσφέρει η Ελαφώνησος. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κτέο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κτέο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
5: Δυναμικά κοντά σας. Με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.

Παραδοσιακές νοστιμίες και ουζάκι σας περιμένουν μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Μεσαριάς. Ενώ δεν λείπει και η νυχτερινή ζωή για όσους δεν κοιμούνται νωρίς το βράδυ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν το αιωλικό και ηλιακό ενεργειακό πάρκο, όπου η φύση αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μια στενή λωρίδα άμμου που οι ντόπιοι αποκαλούν Κολώνα, η Κύθινο συνδέεται με το νησάκι του Αγίου Λουκά, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι. Στο νησάκι μπορείτε επίσης να πάτε με σκάφος, αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Μέριχα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού, ενώ στην πλευρά της Μεσαριάς υπάρχουν οι παραλίες του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολώνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιος Σώστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Στα βορειοανατολικά του νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Από την Πιερία ακούτε Radio City. Η μαγεία των FM.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
2: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 2310-77-442. E-shop www.neostroma.gr.
3: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ικαρία, το νησί των αντιθέσεων. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κήρυκος, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και έχει 2.500 κατοίκους περίπου. Σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από τον Άγιο Κήρυκο βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Ικαρίας, ο Εύδυλος, στα βόρεια του νησιού και έχει 500 μόνιμους κατοίκους. Στον Εύδυλο τα σπίτια είναι παραδοσιακά και χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από το γραφικό όρμο του. Στο χωριό Κάμπος βρίσκεται και η καλύτερη αμμουδιά του νησιού. Στα βόρεια της Ικαρίας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν την ιδιότυπη ικαριώτικη διάλεκτο. Η περιοχή των Θέρμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, τις οποίες κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Εκτός από την παραλία των Θέρμων, υπάρχουν και άλλα μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Ο Ξυλοσύρτης, το Κυπαρίσι, ο Φλές, ο Ανεμόμυλος και το Φύτεμα. Επίσης, μπορείτε να πάτε με καίκι στο Φόρο, το Μαγκανίτι και το Καρκινάγρι. Η Ικαρία είναι γεμάτη γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια που προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα από αυτά είναι ο Αρμενιστής, με τη μεγάλη αμμουδερή παραλία του από τις ομορφότερες του νησιού. Σε μικρή απόσταση από τον Αρμενιστή βρίσκεται ο όρμος Νάς, με το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος. Στα δυτικά της Ικαρίας θα συναντήσετε το Χριστό Ραχών, ένα ιδιόμορφο χωριό που ανήκει στο σύνολο των ορεινών γραφικών χωριών του οροπεδίου Ράχες. Το μέρος αυτό είναι γνωστό για τους αργούς ρυθμούς της καθημερινής του ζωής. Αντίθετα, όταν νυχτώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και γίνονται έντονοι, αφού εκεί όλα τα μαγαζιά λειτουργούν μονάχα το βράδυ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Κάποιες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα πραίδι υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου, με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Τι εγγύηση συζητάτε για το Opel σας?
5: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
4: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
5: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
4: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Είμαι η Έλενα Βρεσέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: Everyone has a different opinion for what music is.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
8: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show.

Θέατα αποτελούν τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Καστέλη. Στους πρόποδες του βουνού Κάλαμος βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα, ρωμαϊκών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο μοναστήρια παλαιό και νέο της Παναγίας της Καλαμιώτισσας, η οποία λέγεται έτσι γιατί σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της βρέθηκε πάνω σε ένα καλάμι. Θα τα επισκεφτείτε πεζή από τη χώρα ή με καΐκι. Ιδανική για κολύμπι είναι η τοποθεσία κατά Λιμάτσα με τα λείψανα από το αρχαίο λιμάνι και στις νότιες αμμουδιές του νησιού. Πολύ όμορφη είναι η τοποθεσία όπου βρίσκεται η παραλία Κλεισίδη, όπου πάει και αυτοκίνητο, και η τοποθεσία Μικρός και Μεγάλος Ρούκουνας με μεγάλη αμμουδιά και οι περιοχές Κατσούνη κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, Φλαμουρού, Καταλιμάτσα, Αϊγιάννης, Μέγας Ποταμός και Μοναστήρι. Στο Κλεισίδη και στο Ρούκουνα θα βρείτε ταβερνάκια με παραδοσιακό φαγητό. Στα βόρεια της Ανάφης θα συναντήσετε βραχώδεις ακτές με εκπληκτικό τοπίο. Υπάρχουν και οι αμματικές πηγές στην περιοχή Βάγια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές. From Ibiza to LA!

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Ακούτε Radio City 102,8 FM.
1: I've seen the devil dance sunset.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
3: Για 3 πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική Πιερίας.
4: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
3: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
4: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
3: Χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει. Τραντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
4: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
3: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
5: ACS. Υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου

0: Πίτσα με τον Πέτρο.
1: Όλες οι επιτυχίες
2: αποκλειστικά
1: bootleg και μοναδικά remix. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. In the mix, baby. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Right here. Στο Radio City 102,8.
3: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ελαφώνησο. Η Ελαφώνησος Λακωνίας, η αρχαία Ονουγνάθος, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και έχει περίπου 800 κατοίκους. Είναι ένα παραμυθένιο νησάκι με πανέμορφες αμμουδερές παραλίες. Συνδέεται με ferry boat με την Νεάπολη και την Κούντα. Στο μικρό λιμάνι της Ελαφωνήσου, όπου βρίσκεται και ο οικισμός, καταφθάνουν πολλά καΐκια με δεκάδες τουρίστες. Στον οικισμό θα βρείτε φούρνους με παραδοσιακό ψωμί, ζαχαροπλαστείο, καφετέριες μπαράκια, πανέμορφες ταβέρνες πάνω στο κύμα, ουζερί με υπέροχους μεζέδες, καθώς και μίνι μάρκετ. Λειτουργεί επίσης περιφερειακό ιατρείο. Προσοχή σε περίπτωση που πάρετε μεταφορικό μέσο, δεν υπάρχει βενζινάδικο. Επίσης, δεν ενοικιάζονται αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να διατηρηθεί η ηρεμία του νησιού. Οι αποστάσεις για τις παραλίες είναι κοντινές. Υπάρχουν όμως και καραβάκια που σας πηγαίνουν απόγευμα. Στα νότια του νησιού, ειδικά στην περιοχή του Σαρακίνικου, στο Κοντογόνι και στον όρμο της Λεύκης, υπάρχουν εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες. Ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία είναι τα δώρα που προσφέρει η Ελαφώνησος. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπορά και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον των καιρών την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
6: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510-26403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
7: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
5: Εάν θέλετε έπιπλα όπως τα θέλετε, σε όποια απόχρωση θέλετε και στις διαστάσεις που θέλετε, μην ψάχνετε άλλο. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες, ντουλάπες, κάθε τύπου ξύλινα.

0: προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια. Και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
1: Βεβαίως. Όνομα?
0: Δύο.
1: Επώνυμο?
0: Στην τιμή.
1: Πολύ ωραία. Του?
0: Του?
1: Του?
0: Του?
1: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
0: Α, μάλιστα. Του ενός.
1: Τέλεια. Σημειώστε. Δύο. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
1: 11 με 1 το πρωί. Radio City 100.

Με ασπισμένα και πλακόστρωτα δρομάκια, παραδοσιακά σπίτια και αμέτρητες εκκλησίες, ικανοποιεί με το παραπάνω όσους την επισκέπτονται. Η πρωτεύουσα της Κύθνου, η Μεσαριά, η χώρα με 700 κατοίκους, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και απέχει 7 χιλιόμετρα από το λιμάνι του νησιού, το Μέριχα. Η κλαδίτικα καλτερίμια με ζωγραφιές από ασβέστη, κάτασπρα σπίτια αμφιθεατρικά χτισμένα, γραφική μήλη, βρύσεις και καμάρες είναι το τοπίο που θα συναντήσετε. Καφές, παραδοσιακές νοστιμίες και ουζάκι σας περιμένουν μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Μεσαριάς. Ενώ δεν λείπει και η νυχτερινή ζωή για όσους δεν κοιμούνται νωρίς το βράδυ. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν το αιωλικό και ηλιακό ενεργειακό πάρκο, όπου η φύση αξιοποιείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Με μια στενή λωρίδα άμμου που οι ντόπιοι αποκαλούν κολόνα, η Κύθνος συνδέεται με το νησάκι του Αγίου Λουκά, όπου βρίσκεται και το ομώνυμο εκκλησάκι. Στο νησάκι μπορείτε επίσης να πάτε με σκάφος, αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Ενώ στην πλευρά της Μεσαριάς υπάρχουν οι παραλίες του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολώνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιος Σώστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Στα βορειοανατολικά του νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: right back. Coming back in just a moment. Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
1: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
2: Δυναμικά κοντά σας με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτη.
3: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ικαρία, το νησί των αντιθέσεων. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κήρυκος, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και έχει 2.500 κατοίκους περίπου. Σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από τον Άγιο Κήρυκο βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Ικαρίας, ο Εύδυλος, στα βόρεια του νησιού και έχει 500 μόνιμους κατοίκους. Στον Εύδυλο τα σπίτια είναι παραδοσιακά και χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από το γραφικό όρμο του. Στο χωριό Κάμπος βρίσκεται και η καλύτερη αμμουδιά του νησιού. Στα βόρεια της Ικαρίας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν την ιδιότυπη ικαριώτικη διάλεκτο. Η περιοχή των Θέρμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, τις οποίες κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Εκτός από την παραλία των Θέρμων, υπάρχουν και άλλα μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Ο Ξυλοσύρτης, το Κυπαρίσι, ο Φλές, ο Ανεμόμυλος και το Φύτεμα. Επίσης, μπορείτε να πάτε με καίκι στο Φόρο, το Μαγκανίτι και το Καρκινάγρι. Η Ικαρία είναι γεμάτη γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια που προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα από αυτά είναι ο Αρμενιστής, με τη μεγάλη αμμουδερή παραλία του από τις ομορφότερες του νησιού. Σε μικρή απόσταση από τον Αρμενιστή βρίσκεται ο όρμος Νάς με το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος. Στα δυτικά της Ικαρίας θα συναντήσετε το Χριστό Ραχών, ένα ιδιόμορφο χωριό που ανήκει στο σύνολο των ορεινών γραφικών χωριών του οροπεδίου Ράχες. Το μέρος αυτό είναι γνωστό για τους αργούς ρυθμούς της καθημερινής του ζωής. Αντίθετα, όταν νυχτώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και γίνονται έντονοι, αφού εκεί όλα τα μαγαζιά λειτουργούν μονάχα το βράδυ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: μαλακίες έχουν τρελαμένο.
1: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
2: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
3: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
6: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
5: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
6: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
5: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ανάφη. Η Ανάφη είναι ένα από τα ομορφότερα κυκλαδίτικα νησιά ανατολικά της Σαντορίνης. Πρωτεύουσα είναι η χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά σε ύψωμα, με θέα στη θάλασσα. Ο δρόμος που συνδέει τη χώρα με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι και ο μοναδικός του νησιού. Η καινούρια πόλη είναι χτισμένη κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τα πανέμορφα κυκλαδίτικα σπίτια, από τα ασπισμένα σοκάκια και τους γραφικούς ανεμόμυλους. Αξιοθέατα αποτελούν τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Καστέλη. Στους πρόποδες του βουνού Κάλαμος βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα ρωμαϊκών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο μοναστήρια Παλαιό και Νέο της Παναγίας της Καλαμιώτισσας, η οποία λέγεται έτσι γιατί σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της βρέθηκε πάνω σε ένα καλάμι. Θα τα επισκεφτείτε πεζή από τη χώρα ή με καΐκι. Ιδανική για κολύμπι είναι η τοποθεσία κατά λιμάτσα με τα λείψανα από το αρχαίο λιμάνι και στις νότιες αμμουδιές του νησιού. Πολύ όμορφη είναι η τοποθεσία όπου βρίσκεται η παραλία Κλεισίδη, όπου πάει και αυτοκίνητο, και η τοποθεσία Μικρός και Μεγάλος Ρούκουνας με μεγάλη αμμουδιά και οι περιοχές Κατσούνι κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, Φλαμουρού, Καταλιμάτσα, Αϊγιάννης, Μέγας Ποταμός και Μοναστήρι. Στο Κλεισίδη και στο Ρούκουνα θα βρείτε ταβερνάκια με παραδοσιακό φαγητό. Στα βόρεια της Ανάφης θα συναντήσετε βραχώδεις ακτές με εκπληκτικό τοπίο. Υπάρχουν και ιαματικές πηγές στην περιοχή Βάγια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διαδρομές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: Everyone has a different opinion for what music is.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
4: So get ready for one hour full of music. Get ready for radio show. How
5: can I forget? Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ελαφώνησο. Η Ελαφώνησος Λακωνίας, η αρχαία Όνου Γνάθος, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και έχει περίπου 800 κατοίκους. Είναι ένα παραμυθένιο νησάκι με πανέμορφες αμμουδερές παραλίες. Συνδέεται με ferry boat με την Νεάπολη και την Κούντα. Στο μικρό λιμάνι της Ελαφωνήσου, όπου βρίσκεται και ο οικισμός, καταφθάνουν πολλά καΐκια με δεκάδες τουρίστες. Στον οικισμό θα βρείτε φούρνους με παραδοσιακό ψωμί, ζαχαροπλαστείο, καφετέριες μπαράκια, πανέμορφες ταβέρνες πάνω στο κύμα, ουζερί με υπέροχους μεζέδες, καθώς και μίνι μάρκετ. Λειτουργεί επίσης περιφερειακό ιατρείο. Προσοχή σε περίπτωση που πάρετε μεταφορικό μέσο, δεν υπάρχει βενζινάδικο. Επίσης, δεν ενοικιάζονται αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να διατηρηθεί η ηρεμία του νησιού. Οι αποστάσεις για τις παραλίες είναι κοντινές. Υπάρχουν όμως και καραβάκια που σας πηγαίνουν το πρωί και έρχονται να σας πάρουν το απόγευμα. Στα νότια του νησιού, ειδικά στην περιοχή του Σαρακίνικου, στο Κοντογόνι και στον όρμο της Λεύκης, υπάρχουν εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες. Ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία είναι τα δώρα που προσφέρει η Ελαφώνησος. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης, ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης, πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-0-36-915.
5: Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
6: Αυτή την εβδομάδα.

με ασπισμένα και πλακόστρωτα δρομάκια, παραδοσιακά σπίτια και αμέτρητες εκκλησίες, ικανοποιεί με το παραπάνω όσους την επισκέπτονται. Η πρωτεύουσα της Κύθνου, η Μεσαριά, η χώρα με 700 κατοίκους, βρίσκεται στο κέντρο του νησιού και απέχει 7 χιλιόμετρα από το λιμάνι του νησιού, το Μέριχα. Κυκλαδίτικα καλτερίμια με ζωγραφιές από ασβέστη, κατάσπρα σπίτια, αμφιθεατρικά χτισμένα, γραφική μήλη, βρύσεις και καμάρες είναι το τοπίο που θα συναντήσετε. Καφές, παραδοσιακές νοστιμίες και ουζάκι σας περιμένουν μόλις τελειώσετε την περιπλάνησή σας στα σοκάκια της Μεσαριάς. Ενώ δεν λείπει και η νυχτερινή ζωή για όσους δεν κοιμούνται νωρίς το βράδυ.

που βρίσκεται και το ομώνυμο Εκκλησάκι. Στο νησάκι μπορείτε επίσης να πάτε με σκάφος, αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Μέριχα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού, ενώ στην πλευρά της Μεσαριάς υπάρχουν οι παραλίες του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολώνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιος Όστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Στα βορειοανατολικά του νησιού, 5 χιλιόμετρα από τη χώρα, βρίσκονται τα Λουτρά, γνωστά από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: Kiss.
1: Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός.

0: γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο, με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
1: ACS, τα πάντα παντού.
2: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS, τα πάντα παντού.
3: Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, Βουρονίκος.
4: Δυναμικά κοντά σας, με ανανεωμένες απεριόριστες προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα...
5: Χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
4: Η απόλυτη άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
6: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
7: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
6: Το μόνο εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
7: Opel Tuning Αδελφή Αλεξιάδη. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
6: Οι εγγυήσεις που ζητάτε για το Opel σας στο μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερίας.
8: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
9: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ικαρία, το νησί των αντιθέσεων. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κήρυκος, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και έχει 2.500 κατοίκους περίπου. Σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από τον Άγιο Κήρυκο βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Ικαρίας, ο Εύδυλος, στα βόρεια του νησιού και έχει 500 μόνιμους κατοίκους. Στον Εύδυλο τα σπίτια είναι παραδοσιακά και χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από το γραφικό όρμο του. Στο χωριό Κάμπος βρίσκεται και η καλύτερη αμμουδιά του νησιού. Στα βόρεια της Ικαρίας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν την ιδιότυπη ικαριώτικη διάλεκτο. Η περιοχή των Θέρμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, τις οποίες καλές. Εκτός από την παραλία των Θέρμων, υπάρχουν και άλλα μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Ο Ξυλοσύρτης, το Κυπαρίσι, ο Φλές, ο Ανεμόμυλος και το Φύτεμα. Επίσης, μπορείτε να πάτε με καίκι στο Φόρο, το Μαγκανίτι και το Καρκινάγρι. Η Ικαρία είναι γεμάτη γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια που προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα από αυτά είναι ο Αρμενιστής, με τη μεγάλη αμμουδερή παραλία του από τις ομορφότερες του νησιού. Σε μικρή απόσταση από τον Αρμενιστή βρίσκεται ο όρμος Νάς με το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος. Στα δυτικά της Ικαρίας θα συναντήσετε το Χριστό Ραχών, ένα ιδιόμορφο χωριό που

Ανήκει στο σύνολο των ερηνών γραφικών χωριών του οροπεδίου Ράχες. Το μέρος αυτό είναι γνωστό για τους αργούς ρυθμούς της καθημερινής του ζωής. Αντίθετα, όταν νυχτώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και γίνονται έντονοι, αφού εκεί όλα τα μαγαζιά λειτουργούν μονάχα το βράδυ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM στέρεο. Ο δικός μας σταθμός. Radio City.

μαγαζίνι. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες,

0: Πλήρη πόλη. Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Ideal Standard, Fiore, Roca. Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμό γελώ στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
5: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς στο νέο σου στρώμα, Νεοστρώμα. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχάριστο και ξεκούραστο ύπνο. Βιοτεχνία στρωμάτων Νεοστρώμα Μπίρτσις. Με εμπειρία και εξειδίκευση στην κατασκευή στρωμάτων από το 1979, με άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά, δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε το βράδυ από το Radio City 102,8.
8: Καλωσορίσατε Everybody, Κοσμάτια Τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιο σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
9: No habla español.
8: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει.
9: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
8: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 9 με 11 το πρωί, εδώ, στο Radio City, στους 102,8.
10: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
11: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ανάφη. Η Ανάφη είναι ένα από τα ομορφότερα κυκλαδίτικα νησιά ανατολικά της Σαντορίνης. Πρωτεύουσα είναι η χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά σε ύψωμα, με θέα στη θάλασσα. Ο δρόμος που συνδέει τη χώρα με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι και ο μοναδικός του νησιού. Η καινούργια πόλη είναι χτισμένη κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τα πανέμορφα κυκλαδίτικα σπίτια, από τα ασπισμένα σοκάκια και τους γραφικούς ανεμόμυλους. Αξιοθέατα αποτελούν τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Καστέλη. Στους πρόποδες του βουνού Κάλαμος βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα ρωμαϊκών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο μοναστήρια παλαιό και νέο της Παναγίας της Πανα...

Στο Κλεισίδι και στο Ρούκουνα θα βρείτε ταβερνάκια με παραδοσιακό φαγητό. Στα βόρεια της Ανάφης θα συναντήσετε βραχώδεις ακτές με εκπληκτικό τοπίο. Υπάρχουν και ιαματικές πηγές στην περιοχή Βάγια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

Η πόλη της Κατερίνης έχει το δικό της ραδιόφωνο. Radio City στους 102,8 FM Stereo. Ο δικός μας σταθμός. Radio

0: Radio City, Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
0: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την

0: την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχεία όλες τις κατηγορίες οχημάτων. Δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351023teopierias.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης. Κοκτεοπιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
1: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 26 403. Σταθακόπουλος Oil.
2: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη Χιντεμπορική Πιερίας.
3: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη Χιντεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης.
2: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
3: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη. Καλύτερες τιμές.
2: Χιντεμπορική Πιερίας Κυραηλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία, διαθέτοντας τράτζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση.
3: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
2: Χιντεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: Everyone has a different opinion for what music is.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
5: We're full of music. Get ready for radio show. How can I forget?
4: Αυτή την εβδομάδα, το πίσω, η αρχαία Ονουγνάθος βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και έχει περίπου 800 κατοίκους. Είναι ένα παραμυθένιο νησάκιες, Πούντα. Βρίσκεται και ο οικισμός, καταφθάνουν πολλά καΐκια με δεκάδες τουρίστες. Στον οικισμό θα βρείτε φούρνους με παραδοσιακό ψωμί, ζαχαροπλαστείο, όμορφες ταβέρνες πάνω στο κύμα, ουζερί με υπέροχους μεζέδες, καθώς και μίνι μάρκετ. Λειτουργεί επίσης περιφερειακό ιατρείο. Προσοχή σε περίπτωση που πάρετε μεταφορικό μέσο, δεν υπάρχει βενζινάδικο. Επίσης, δεν ενοικιάζονται αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να διατηρηθεί η ηρεμία του νησιού. Για νες, υπάρχουν όμως και καραβάκια που σας πάρουν το απόγευμα. Στα νότια του νησιού, ειδικά στην περιοχή του Σαρακίνικου, στο Κοντογόνι και στον όρμο της Λεύκης, υπάρχουν εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες. Ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία είναι τα δώρα που προσφέρει η Ελαφώνησος. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.

0: Ακούτε Radio City 102,8 FM.
1: Yo, hey, check this out.

feelings disappear. You are someone else.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη Γεωργίου. Με εμπειρία από το Χιλβία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επίδειξη βόλτα στο... η ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε!
1: Γεωργίου. Πλακάκια στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκλήρωσεις για τη λιώμη Θεσσαλονίκη και στο en.pavlapapagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χντά. Εδώ ακούτε καλή μου δύο κοφόρων. Μία αρκεί. Γιατί οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρη σου μίνι hotel.

0: Καβιάδη, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
1: Η συνεργείο στο...
2: Και από το ράδιο...
3: Περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης.
4: Για κρατική ενέργεια φύσετε.
3: Βεβαίως. Επώνυμο.
4: Στην τιμή του...
3: Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
4: Πενός.
3: Δύο με τον Ηλία Ξινόπουλο.
4: Δημασκευή.

Βρίσκεται και το ομώνυμο επίσης να πάτε με σκάφος, νερό και καύσιμα. Η παραλία, τα λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά, στον οικισμό των λουτρών βρίσκονται καβουροχέρι, ποτάμι, ο σώστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Μαρσινιά και Σαρακίνικο. Χιλιόμετρα από τη χώρα βρίσκονται τα λουτιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε

θρύλη. Ακούγοντας παρέ την περίοδο, εμείς αλλά για τις δύο ώρες που ακολουθούν, περισσότερο με το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80, αλλά και το λοντισμό. Να πάει σε δεκαετίας του 80 από το πρώτο μισό. Θέλουμε τη σημερινή τρία, αν θυμάμαι καλά, σε τους Καζακούγκους στο Έλεση, και αυτές είναι οι Banana Rama από το 1983 στο Cruel Summer, από 45 βινήλιο εκείνης της εποχής.

40 λοιπόν, ανεξαιρέτως. Διαβάσαμε και το ραδιόγαμε τους αγαπημούς που μετέδιδαν τότε και στις καινούς. Φυσικά μετά μου ακολουθούσαν οι αγαπημένες μας συνομιλίες, όπου οι ιδιοκτικών σταθμών αντάλλασαν διάφορες τεχνικές πληροφορίες. Αυτό βασικά ήταν που εμάς προσωπικά μας έκανε να αγαπήσουμε τόσο πολύ το ραδιόφωνο και να ασχοληθούμε με αυτό. Είπες όλους τους εραστές, όλους

Σιγά είχαμε αναφερθεί και δες στα ηλεκτρικά. Ήταν ηλίκια. Κάσε Σαββατόβρατο. Πάκμαν και δεκαετία του 80 ένα μεταξύ τους. Υπήρχαν και είπαμε τότε στην τηλεόραση και εκεί για μικρό κίτρινο μπαταρίες και ήταν το φορητό Πάκμαν. Δύσκολο. Ακριβώς την αγαπημένα μας περιοδικά τότε, το Pop καιρό. Και η Κατερίνα θυμάμαι ότι έβγαιναν κάθε εβδομάδα για εμάς τα κοριτσάκια. Φορούσε στα περίπτερα κάθε εβδομάδα και στο πιστό φνούργια κούκλα. Κάτινες με όμορφα. Αυτό έτρω κάθε εβδομάδα από αυτό το περιοδικό. Ήρθαν και για αγοράκια. Περιοδικά, εσείς τα αγόρια τα ξέρετε καλύτερα. Ο Μπλεκ, νομίζω, τη Ραμόλα, ο Σεραφίν. Από τα καλύτερα και δημοφιλέστερα σαρδιά της δεκαετίας του 80, Dove's Cry.

Φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση δεκαετία του 80 και να μην, αν όχι κάθε Σάββατο, τουλάχιστον γιατί σχεδόν στο 80 ήταν αξέχαστα. Μας εφόταν εκεί. Χορός, φωτορυθμικά, καλή παρέα. Και τότε πήγαινες και κάπνιζες κρυφά, γιατί έτσι και σε έβλεπαν οι δικοί προφήδοι που σε έφτιαξαν. Είδατε πόσα διαφορετικά πράγματα. Ξέφνανα και κάποια στιγμή blues, τα γνωστά blues, σογδολογία επικράτησε. Όταν λοιπόν σε ενδιέφερε κάποιο άτομο και ερχόταν η και σε ζητούσε να χορέψεις, ζητούσε καλά. Από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Cars και από τα μέσα της δεκαετίας του 80, Drive, από το άλμπουμ τους Heartbeat City. Εμείς θα κάνουμε ένα διάλειμμα για να συνεχίσουμε αυτό το αγαπημένο αφιερωμένο.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Τρεις ώρες γεμάτες επιτυχίες, δηλώσεις από τους μεγαλύτερους stars του πλανήτη και τα νούμερο ένα τραγούδια σε Μεγάλη Βρετανία και Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου. I'm back στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Κάθε Σάββατο στις 3 στο Radio City 102,8.

Κάνσιλ, τους Βρετανούς Style Council, τον οποίο αρχηγός ήταν ο Paul Weller. Αυτό ήταν το 7ο single του, Out to the Top, ακριβώς στην καρδιά της δεκαετίας του 80. Πάρα πολύ αγαπημένο κομμάτι, πολύ μάλιστα ραδιοφωνική σταθμή, εραστέχνες δεν εννοώ. Το χρησιμοποιούσαν όταν παρουσίαζαν κάποια top 10 και την ώρα που ήθελαν να παρουσιάσουν το νούμερο 1, έβαζαν το Shout to the Top. Κάποιο πέρασμα τέλος πάντων από αυτό. Νομίζω όμως ότι το έκανε και ο Άκης Εβενής, ή κάνω λάθος? Έτσι θυμάμαι. Υπήρχαν βέβαια εκείνη τη δεκαετία πάρα πολλά μουσικά είδη, η ska, η punk, η new wave και φυσικά το jazz rock. Ένα από τα θρυλικότερα jazz rock συγκροτήματα

παλιό και αγαπημένο από τη δεκαετία του 80. Jazz, rock, pop, όλα αυτά παντρεύονται χάρη σε αυτό το αγαπημένο συγκρότημα του Steely Dan, K19. Το ακούγαμε πάρα πολύ τότε και τώρα φυσικά. Ένα από τα πιο διαχρονικά όλων των εποχών. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα, μαζί έχουμε ξεκινήσει από χθες ένα αφιέρωμα στη θρυλική και αγαπημένη δεκαετία του 80. Την πιο αγαπημένη δεκαετία της ζωής μας και της δικής σας βεβαίως. Λίγα χρόνια πριν από την εμφάνιση της ελεύθερης ραδιοφωνίας και τηλεόρασης, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 80 υπήρχαν μόνο δύο κανάλια στην τηλεόραση, το 5 και το 11. Και φυσικά υπήρχε μία πολύ αγαπημένη εκπομπή που παρακολουθούσαμε λοιπόν για να γράφουμε βίντεο κλιπ σε βίντεο κασέτες, γιατί και οι βίντεο κασέτες ήταν τότε της μόδας. Και μιλάμε για το Μουσικόραμα. Υπήρχε και το Top of the Pops στη δεκαετία του 80, στις αρχές δεκαετίας του 80 αν θυμάμαι καλά, που μετέδιδε κάθε Σάββατο απόγευμα το Top 10 των Ηνωμένων Πολιτείων. Και αυτή η εκπομπή πολύ αγαπημένη. Από τους Αμερικανούς Steely Dan στους Βρετανούς China Crisis.

πολύ αγαπημένο τραγούδι από τη δεκαετία του 80, The Look of Love, από τους Βρετανούς, ABC και το άρμπομο τους The Lux Conscious, και το άρμπομο τους The Lux με τον κιθαρίστα και τραγουδιστή και Κέρσο, με τον κιθαρίστα και τραγουδιστή Woody's Be Good, πολύ ωραίος τύπος ο Nick Kershaw, με φανταστικό μαλλί και πάρα πολύ ωραίο

μέσα δεκαετίας 80, θυμάμαι γκλάκι. Η Γερμανία Αλφαβήλ στο Big in Japan, τη μεγαλύτερη επιτυχία του. Στο Big in Japan, την υποκίνηση γνώριζε πίσω το sound και τα μέλη. Είναι αυτή η γνώριση πίσω φυσικά το πολύ μελλοντικό του Ever Young. Το πολύ μελλοντικό του Ever Young. Στα παιδιά τη δεκαετία του 80, η όραση προτιμούσαμε να πάρει όλες τις αγοράσεις. Προτιμούσαμε να πέσει ένα απόγευμα κάθε μέρα και να γυρίζουμε σπίτι τα βράδυ. Και να γυρίζουμε σπίτι το βράδυ. Ακόμα και αν χτυπούσες, δεν υπήρχε πρόβλημα. Χτυπούσες, αλλά δεν ήταν πρόβλημα. Καμία σχέση με το σήμερα. Πάντα. Ποιο είναι μελέ εκείνε οι εποχέ. Ποιο είναι μελέ εκείνε οι εποχέ. Τα παιδικά που έβλεπε στη δεκαετία του 80. Τα παιδικά που έβλεπε. Ήταν η μάγια η μέλη. Ο παρμηθά. Ήταν η μάγια η μέλη. Ήταν ο φάκι. Ήταν τα σκρουμπάκια. Αφή υπήρχε άλλο ένα. Το κουτί με τι εκπλήξει. Αν υπήρχε άλλο ένα. Το κουτί με τι εκπλήξει. Η πνοτοπίλη και η λιλιπούπολη πρέπει να ήταν μεταγενέστερα τη δεκαετία του 80.

Ζούμε το κοινό που έχει επαφή με τη σπόρα και το θεύρο. Γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλη

Ναι, καλά καταλάβατε, εκείνη την περίοδο μαζεύαμε κατά κόρον 45άρια και αυτό που μόλις τώρα έπαιξε ήταν 45άρια από το 1982, το Droid. Εκείνη την εποχή ξεκινούσαν το πρόγραμμά τους κάπως έτσι. Όπως και με το πιάνο φαντασία που θα ακούσουμε σε λίγο. Ήδη λοιπόν η ιταλική πλευρά της disco άρχισε σιγά σιγά να παίρνει τα πάνω της. Μεγάλη επιτυχία ήταν και

της μόδας βέβαια τη δεκαετία του 80 ήταν και η μουσική ska. Ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα εκείνης της μουσικής σκηνής ήταν η Madness, αλλά και ο Ιταλός Claudio Cecchetto, ή κάπως έτσι τέλος πάντων, έκανε επιτυχία με αυτό το κομμάτι που χορεύτηκε τότε από άκρη σε άκρη. Και αυτό από βινήλιο 45, καθώς μαζεύαμε μπόλικα τότε. Τα σκράτς τα ακούτε από κάτω, πολύ ταλαιπωρημένο, πολύ όμως.

Δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει πάρτι και να μην χορέψουμε αυτό το τραγούδι. Και όχι απλά να χορέψουμε, να γκρεμίσουμε και το σπίτι κιόλας. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε, θα το κάναμε. Αυτό το χορεύαμε σαν την Γιάνκα. Κάνουμε τρενάκι, ξέρετε, χορεύαμε. Και παίρνουμε σβάρνα ό,τι βρίσκαμε.

αλήθεια τα παπάκια που τα έχω βάλει? Ξέρετε, εκείνο το ταλικούλι, το γλυκό που το χορεύαμε όπως χορεύουν σήμερα τα παιδάκια, τα ζουζούνια, τα παπάκια.

Καλά, πολύ γέλιο όμως, έτσι. Πάρα πολύ νοσταλγήσατε εκείνη την εποχή, όπως και εμείς ακούγοντας το τραγούδι αυτό που μόλις τελείωσε. Άρε σκάσου σου και τι πάρτι είχαμε ρίξει τότε. Και αυτός είναι ο Ισπανοϊταλός Γκάρι Λόου.

Η Ιταλό Disco λοιπόν εμφανίστηκε αρχές δεκαετίας 80, γύρω στο 82. Αυτό λοιπόν ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά τραγούδια με το οποίο ξεκίνησε την καριέρα του ο Γκάρι Λόου. Τη δεκαετία του 80, δεν σας είπα κιόλας, παραλίγο να το ξεχάσουμε, μπήκε στα σπίτια μας και η έγχρωμη τηλεόραση. Πάθαμε φυσικά την πλάκα μας, γιατί πάρα πολλές σειρές που βλέπαμε μέχρι τότε ασπρόμαυρες ξαφνικά απέκτησαν χρώμα. Θυμάστε το μικρό σπίτι στο Λιβάδι? Αλλά εμείς παρασκαλούσαμε τους γονείς μας να ξενυχτήσουμε και λίγο παραπάνω, να δούμε τους Άγγελους του Τσάρλι ή τον Ντάλλας.

Και αυτό πάρα πολύ αγαπημένο από τα μέσα της δεκαετίας του 80, ο Gazebo. Όλη τη δεκαετία του 80 τον συνδέσαμε με μεγάλες επιτυχίες όπως το Elect Chopin, το Masterpiece που μόλις τώρα ακούσαμε, το Telephone Mama λίγο αργότερα. Και μια και μιλάμε για τα 80's, είχαμε πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι εμείς τα κοριτσάκια φορούσαμε λαμέ πουκαμίσες, με φαρδιές ζώνες, με δερμάτινα φαρδιά βραχιόλια. Μία μόδα που είχε λασάρει Μαντόνα και όχι μόνο. Τα αγόρια όμως, τα αγόρια είχαν πολύ εντυπωσιακά χτενίσματα με την απαραίτητη φράτζα. Οι πιο τολμηροί στο σχολείο έφερναν και βούρτσες μαζί, οι πιστολάκια. Αλλά αν τους βλέπαμε εμείς τα κορίτσια, τους κάναμε μεγάλη καζούρα. Τα αγόρια επίσης εντυνόντουσαν με φαρδιά που κάμισα και παντελόνια πάρα πολύ φαρδιά, σαν φοβούλες. Πάντως πολύ η λετία του 80 δεν έχει απόλυτα με αυτό. Παραμένουμε λοιπόν στη δεκαετία του 80 και σε ένα μεγάλο όσοι κάνουν 80's, τα τους συμπεριλαμβάνουν και αυτό.

Η ώρα περνάει απίστευτα γρήγορα. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θέλουμε ένα δεκάλεπτο μέχρι να τελειώσουμε αυτό το μισάωρο. Είναι απίστευτο. Τι να προλάβει να παίξει κανείς μέσα σε αυτά τα 10 λεπτά που απομένουν για αυτό το αφιέρωμα, απολύτως τίποτα. Μεγάλη επιτυχία το Παρίς Λατίνο από τους Μπαντολέρο από τις αρχές του 83-84, κάπου εκεί το χορεύαμε. Το κομμάτι αυτό κάπου διάβασα ότι διασκευάστηκε το 2002, αλλά δεν είμαι απολύτως σίγουρη. Διόλο πιθανό πάντως ήταν μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του 80 και πάρα πολλές επιτυχίες από τα 80's διασκευάστηκαν και αργότερα. Και πάμε στους δικούς μας Μπιγκάλης.

Εμένα πάντως όλα αυτά τα τραγούδια που παίζουμε σήμερα μου θυμίζουν ατέλειωτες βόλτες καλοκαιρινές με τα λεγόμενα ζετάκια, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Οι πιο δολμηροί είχαν ζετάκι. Εμάς που οι δικοί μας ήταν λίγο πιο παλαιοναρχών, δεν μας άφηναν, αλλά στα κλεφτά κάτι κάναμε, οδηγούσαμε κι εμείς πίσω από την πλάτη τους. Τα ζετάκια λοιπόν ήταν αυτά τα χαμηλά μηχανάκια, τα οποία οδηγούσαν πάρα πολύ έφηβοι τη δεκαετία του 80. Επικίνδυνα όμως, σκοτόστρες.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο. Γελώ στα καθημερινά σας ψώνια, τώρα και στο eFood.
3: 20 χρόνια μαζί σε κοπιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο, όσο δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
4: Για τρία πράγματα είστε σίγουροι. Για τη ζέστη, την οικονομία και τη χιτεμπορική Πιερίας.
5: Επιλέξτε ενεργειακό τζάκι από τη χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης.
4: Τζάκια ενεργειακά για λύσεις υψηλής αισθητικής, ποιότητας και κυρίως οικονομικές.
5: Κατασκευές άριστων προδιαγραφών. Συνεχής τεχνική υποστήριξη και μετατροπές τζακιών στις καλύτερες τιμές.
4: Χιτεμπορική Πιερίας Κυραϊλίδης Παναγιώτης. Σας εξυπηρετεί και σε κάθε σιδηρουργική εργασία διαθέτει. Τραντζα, κοπή, ψαλίδι για τη διαμόρφωση μετάλλων και παντός είδους κατασκευές.
5: Στην έξοδο από τον Διεθνή, στον κόμβο Νέας Εφέσου, στον παράδρομο. Τηλέφωνο 2352-061-252.
4: Χιτεμπορική Πιερίας. Είστε σίγουροι ότι επιλέξατε σωστά. Μάρμαρα, γρανίτες, τζάκια, μπουρονίκος.
6: Δυναμικά κοντά σα. Προτάσεις ποιότητας για το χώρο σας και πάντα στις καλύτερες τιμές.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
6: Η απόλυτη η άποψη για το μάρμαρο και το γρανίτι.
8: ACS τα πάντα παντού.
9: ACS, υψηλή τεχνογνωσία και το πιο μεγάλο δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί την πιο αξιόπιστη επιλογή για να στέλνετε ό,τι θέλετε, όπου θέλετε. ACS. Τα πάντα, παντού.
10: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351-036-915.
11: Κάθε Σάββατο 12 με 1.
12: Everyone has a different opinion for what music is.
11: Κάθε Σάββατο, 12 με 1.
12: So get ready for one hour full of music. Get ready for Radio Show.

φτάσαμε εσείς στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής και στο τέλος του αφιερώματος που κάναμε για τη δεκαετία του 80. Αν και κατά τη γνώμη μου, και νομίζω θα συμφωνήσετε και μαζί μας, ένα τέτοιο αφιέρωμα δεν εξαντλείται σε 2-2 ώρα. Και βρισκόμαστε στην καρδιά της δεκαετίας του 80, εκεί όπου η δίσκο αποκτούσε άλλη διάσταση, πιο ευρωπαϊκή. Καθώς πάρα πολλά ονόματα, κυρίως από Αγγλία, Γερμανία, Αυστρία και Ιταλία, κάνουν θράψη. Αγαπημένο βέβαια ήταν και το τραγούδι που ακολουθεί. Από τους αυστριακούς όπους, Life is Life. Ή Life is Live. Το παίρνετε όπως θέλετε.

Αυτό πάντως που σκεφτόμουν ήταν ότι όλη αυτή η δεκαετία έγραψε ιστορία στη μουσική και όχι μόνο. Ίσως ήταν και η πιο έντονη δεκαετία που ζήσαμε ποτέ. Παραμένουμε στα μέσα των 80's με την μεγαλύτερη επιτυχία του Μισελ Κρετού. Ο οποίος Μισελ Κρετού αργότερα παντρεύτηκε τη Σάντρα και έφτιαξαν τους Ενίγμα.

Τώρα να σας πω την αλήθεια, το είχα ξεχάσει ότι ο Μισελ Κρετού ήταν από το Βουκουρέστι. Θυμόμουν ότι ήταν κάπου από εκεί, αλλά δεν ήμουν σίγουρη. Τελικά οι Ρουμάνοι καλλιτέχνες είχαν από τότε μεγάλη πέραση στην Ευρώπη. Φυσικά δεκαετία του 80 και χωρίς Σάντρα δεν υφίσταται. Και εμείς η νοσταλγία εκείνης της εποχής.

εποχής ακόμα χορεύουμε αυτά τα υπέροχα τραγούδια. Ακόμα και σήμερα. Θυμάμαι όταν πρωτοκυκλοφόρησε αυτό το maxi single, είχαμε πάθει την πλάκα μας. Η μελωδία ήταν από τότε εκπληκτική και μας έκανε κάτι. Ίσως γι' αυτό το τραγούδι μέχρι σήμερα να είναι διαχρονικό.

Και ενώ τη δεκαετία του 80 από άκρη σ' άκρη ακουγόταν η Σάντρα με το Μαρία Μανταλένα, οι βιντεοκασέτες ήταν πάρα πολύ μάχη και από ένα βίντεο κλαμπ. Πήγαινες και με 100 δραχμές, αν θυμάμαι καλά, νίκιαζες την αγαπημένη σου βιντεοκασέτα. Στην αρχή το σύστημα που κυκλοφορούσε στην αγορά ήταν το Beta, στις αρχές δεκαετίας του 80. Από τα μέσα όμως των 80's και μετά, αυτό που κέρδισε την όλη κατάσταση VHS. Τυχεροί αυτοί που έχουν ακόμα βίντεο, εάν φυλάσσονται όσα χρόνια και αν περάσουν. Επιτυχίες σε βιντεοκασέτα ήταν, θυμάστε, με τις φάρσες εκεί στα σχολεία, με την πισίνα, με πάρα πολύ γέλιο. Τώρα σε κάνω αφιέρωμα σε αυτά, γελάμε πάρα πολύ που τα βλέπουμε μετά από χρόνια. Ενώ λοιπόν στην Ευρώπη χορεύονται αυτά τα breakdance.

τότε με το break dance στην Αμερική. Σε λίγο η μόδα ήρθε και εδώ. Υπήρχαν μάλιστα και ταινίες που είχαν γυριστεί με θέμα το break dance, όπως το break dance νούμερο 1 που είχε και πάρα πολύ καλό soundtrack, και το 2 και το Electric Boogaloo, αν θυμάμαι καλά, ήταν αυτό κομμάτι. Και τη δεκαετία του 80 έκαναν την εμφάνισή τους και οι πρώτοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πρώτα με δισκέτες. Θυμάμαι οι πρώτοι υπολογιστές δεν είχαν σκληρούς δίσκους, αλλά μόνο δισκέτες, κάτι μαλακές μεγάλες, νομίζω 7,5 ιντσών ήταν αυτές. Ή κάνω λάθος? Έχουν περάσει και χρόνια. Όπως ο θρυλικός ο Άμστρα το 1512, αυτός ήταν και ο πρώτος μας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Και αργότερα, όχι πάρα πολύ καιρό μετά, στους υπολογιστές μπήκε και ο σκληρός δίσκος και οι δισκέτες οι 3,5. Βέβαια όλα αυτά δούλευαν τη δεκαετία του 80 με DOS. Οι οθόνες ήταν ασπρόμαυρες, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις και έγχρωμες. Οι πιο ακριβοί υπολογιστές δηλαδή είχαν έγχρωμες οθόνες. Όπως και να έχει, το 1985 ή το 86 ήταν μεγάλη πολυτέλεια να έχεις ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και πάμε στο 1987, μεγάλη επιτυχία στις ΗΠΑ και όχι μόνο, η Taylor Dane με το Tell It To My Heart.

αναγκαστικά τα κομμάτια τα κόβουμε γιατί πλησιάζει ο χρόνος στο τέλος του και δεν προλαβαίνουμε να βάλουμε όσα είχαμε κατά νου. Θα παιχτούν όμως, όσα δεν έχουμε βάλει θα παιχτούν στις εκπομπές μας όταν θα κάνουμε τα flashback. Μην ανησυχείτε καθόλου. Μέσα δεκαετίας 80 λοιπόν προς τα τέλη και οι Βρετανοί Pet Shop Boys κάνουν την εμφάνισή τους συνδυάζοντας τη δίσκο με τη μελαγχολική βρετανική κουλτούρα. Οι Pet Shop Boys είναι αναμφισβήτητα από τα δημοφιλέστερα δίσκο συγκροτήματα τα οποία υπάρχουν και σήμερα και εξακολουθούν και μας χαρίζουν μεγάλες επιτυχίες. Τουλάχιστον για 3 δεκαετίες και είμαι σίγουρη θα συνεχίσουν για πολύ ακόμα.

φτάνει στο τέλος της. Και έχοντας ως γνώμονα ότι οι pop επιτυχίες αλλάζουν περισσότερο ράγο μετά το άλλο και να σαρώνουν τα charts, ιδιαίτερα της Αγγλίας. Η αρχή έγινε με την 18χρονη τότε Kylie Minogue και το I Should Be So Lucky, τον γλυκούλη Eric Astley, τη Sonya και τον Jason Donovan. Στο ρεύμα της Eurodisco, όπως ονομάστηκε, ακολούθησαν οι New Kids, η Bananarama και αργότερα οι Brother Beyond και οι Bros. Λοιπόν, όλα αυτά δεν προλαβαίνουμε να τα ακούσουμε με τίποτα, σας υπόσχομαι όμως, γιατί τα έχω, ότι στα flashback που θα κάνουμε στις εκπομπές. Προς το παρόν χαιρετούμε γιατί ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Και πρέπει κάπου εδώ να σας αφήσω. Η Έλενα Γαβρεσέ βρισκόταν στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα σε ένα μεγάλο αφιέρωμα στην αγαπημένη μας δεκαετία του 80. Την ερχόμενη εβδομάδα θα είμαστε και πάλι μαζί, να περνάτε καλά και να ακούτε πάντα μουσική που σας εκφράζει.

0: Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Λαμινέιτ, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις
1: κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπμίτ, Κραφτ, Ρίγκιπς, Νεοτέξ, Ιντεάλ Στάνταρτ, Φιωρέ, Ρόκα, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου, χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Εδώ ακούτε καλή μουσική. Radio City 102,8. Ζωντανεύει το ραδιόφωνο.
4: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
5: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητήσετε

0: Κρατάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια σας εγγυάται την καλύτερη ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Σταθακόπουλος Oil. Θα μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 Κατερίνη, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας, Οπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510. 26 403. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
1: Τι εγγύηση ζητάτε για το Opel σας?
2: Ένα συνηθισμένο συνεργείο ή την εγγύηση του συνεργείου Opel Αδελφή Αλεξιάδη?
1: Το μόνο εξειδικευμένο σπέλ
2: 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κατερίνης Λάρισας.
1: Η εγγύηση μοναδικό εξειδικευμένο συνεργείο στο νομό Πιερία.
3: Θα σαλπάρει για την Κύθνο. Πίσω από τη βραχώδη όψη, την πρώτη εντύπωση που δίνει η Κύθνο, μόση και γραφική, με ασπισμένα.

0: βρίσκεται και το ομώνυμο Εκκλησάκι. Στο νησάκι μπορείτε επίσης να πάτε με σκάφος, αλλά θα πρέπει να εφοδιαστείτε από πριν με νερό και καύσιμα. Η παραλία των Λουτρών και του Μέριχα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού, ενώ στην πλευρά της Μεσαριάς υπάρχουν οι παραλίες του Αγίου Ιωάννη, του Αγίου Στεφάνου, τα Λιβαδάκια και από την άλλη πλευρά η Φικιάδα και η Κολώνα. Στον οικισμό των Λουτρών βρίσκονται οι παραλίες Μαρουλά, Σχοινάρη, Καβουροχέρι, Ποτάμια, Σαράντου, Μαμάκου και Άγιος Σώστης, ενώ με καΐκι πηγαίνετε στις παραλίες Αυλάκη, Σέλινο, Σκλάβου, Μαρσινιά και Σαρακίνη. 5 χιλιόμετρα από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές τους. Σας ευχόμαστε το πέρας.
1: Ένα πεδόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, τη παραλή ζωή σου.
2: Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα μες στη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπέρ
3: μειών Νεάπολης Πάφος. Στίκου σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφροπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήση. Για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. You know.

Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά έχουμε λιώσει από το νέο άλμπουμ των Gorillaz που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο. Ένα άλμπουμ που είναι ηχογραφημένο σε πολλές γλώσσες και με αξιόλογες συνεργασίες. Και οι Gorillaz για πρώτη φορά έρχονται στη χώρα μας. Στο πλαίσιο του Athens Release Festival στην Πλατεία Νερού. Ένας λόγος για να πάτε Αθήνα, να τους δείτε από κοντά, είναι και προνομιακή η τιμή του εισιτηρίου, γύρω στα 50 με 55 ευρώ. Ελπίζω βέβαια να έχετε κλείσει εγκαίρως εισιτήριο, γιατί κάτι μου λέει ότι είχε γίνει ήδη sold out η συναυλία των Gorillaz. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Καλή ακρόαση σε όλους.

My regards από την Macy Peters και προηγουμένως η Loose End, φοβερή φωνή, ένα ηχόχρωμα που θυμίζει πάρα πολύ την ξεχαστή Amy Winehouse. Και πάμε πίσω στο 1987, η Christians, 11 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Original Harvest for the World των Astley Brothers. Christians το διασκεύασαν ακριβώς έτσι και θα το θυμηθούμε παρέα.

υπέροχος όπως πάντα ο Bruno Mars από το τελευταίο άλμπουμ του The Romantic On My Soul. Μοιάζει και με Ashley Brothers εδώ, μοιάζει και με τον αείμνηστο Curtis Mayfield. Και Κινέζικο Πανεπιστήμιο. Παρακινεί μαθητές και καθηγητές να κλείσουν τα βιβλία και μέσα από ταξίδια και δραστηριότητες αναψυχής εθαρρύνει τον πληθυσμό της Κίνας να απολαύσει τον έρωτα και τα λουλούδια και να αποκτήσει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Στόχος να υπάρξει αύξηση των γεννήσεων αντιστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο την ανησυχητική υπογεννητικότητα. Αυτά συμβαίνουν στην Κίνα και εμείς επιστρέφουμε στη μουσική μας με έναν νεαρό καλλιτέχνη που ξεκίνησε την καριέρα του ουσιαστικά κάνοντας διάφορα covers σε τραγούδια της Ριάννα, της Taylor Swift και του Justin Bieber. Μιλάμε για τον Johnny Orlando, Καναδός όπως και ο Justin Bieber άλλωστε. Τράβηξε την προσοχή με τις διασκευές του στο κανάλι που έχει ήδη στο YouTube και μάλιστα ο Johnny Orlando κυκλοφόρησε και ένα νέο σίγκλ που είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Have Your Lovin'.

θυμηθείτε το αυτό το όνομα, Johnny Orlando, μας θυμίζει και λίγο τον Sober και εξάλλου έχουν και την ίδια ηλικία. Συνομήλικα είναι τα παιδιά, 23 χρονών. Have your loving και κλείνουμε αυτή την ώρα.

με την τολμηρή και 10 φορές ευραβευμένη με Grammy Billie Eilish, που ετοιμάζεται να κάνει τον ντεμπούτο της στο σινεμά. Η ταινία που μάλλον θα πρωταγωνιστήσει, και λέμε μάλλον γιατί βρίσκεται ακόμα σε συζητήσεις, είναι ο Γυάλινος Κόδων. Σύμφωνα λοιπόν με αμερικάνικα δημοσιεύματα, η Billie Eilish πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην νέα μεταφορά του The Bell Jar της Sylvia Plath. Αν τελικά η συμφωνία κλείσει, η Billie Eilish θα υποδηθεί και η ηρωίδα του μοναδικού μυθιστορήματος της Plath. Έτσι, για την ιστορία να σας πούμε ότι το βιβλίο της Plath είχε κυκλοφορήσει το 1963 και ήταν ένα βιβλίο πρωτοποριακό για εκείνη την εποχή, καθώς παρακολουθούσε την ψυχική κατάρρευση μιας νεαρής γυναίκας, η οποία ζούσε σε ένα αυστηρό κοινωνικό πλαίσιο.

Να πάμε σε διάλειμμα με τον Harry Styles που έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή στο κομμάτι των Dear Sophia's που ακούμε τώρα για λογαριασμό του Radio 1. Ο καθένας θέλει να διοικήσει αυτόν τον κόσμο και έτσι όλοι τσακώνονται μεταξύ τους. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
1: Μία βόλτα στο Καζίνο Φλαμίγκο Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Φλαμίγκο Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Εδώ, στο Radio City, στους 102,8, η καλύτερη ξένη μουσική στο ραδιόφωνο σας, με τον Κοσμά Κατραμάδο.
3: Είναι η εκπομπή Back to the Classics με τον Στέλιο Παπαδόπουλο. Μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Παρασκευή μέσα από την διαχρονική ραδιοφωνική ομπρέλα του Radio City.
4: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ικαρία, το νησί των αντιθέσεων. Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ικαρίας είναι ο Άγιος Κήρυκος, που βρίσκεται στα νοτιοανατολικά του νησιού και έχει 2.500 κατοίκους περίπου. Σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από τον Άγιο Κήρυκο βρίσκεται το δεύτερο μεγάλο λιμάνι της Ικαρίας, ο Εύδυλος, στα βόρεια του νησιού και έχει 500 μόνιμους κατοίκους. Στον Εύδυλο τα σπίτια είναι παραδοσιακά και χτισμένα αμφιθεατρικά γύρω από το γραφικό όρμο του. Στο χωριό Κάμπος βρίσκεται και η καλύτερη αμμουδιά του νησιού. Στα βόρεια της Ικαρίας υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που μιλούν την ιδιότυπη ικαριώτικη διάλεκτο. Η περιοχή των Θέρμων είναι γνωστή από την αρχαιότητα για τις ιαματικές πηγές της, τις οποίες κάθε χρόνο επισκέπτονται χιλιάδες τουρίστες. Εκτός από την παραλία των Θέρμων, υπάρχουν και άλλα μέρη όπου μπορείτε να κολυμπήσετε. Ο Ξυλοσύρτης, το Κυπαρίσι, ο Φλές, ο Ανεμόμυλος και το Φύτεμα. Επίσης, μπορείτε να πάτε με καΐκι στο Φόρο, το Μαγκανίτι και το Καρκινάγρι. Η Ικαρία είναι γεμάτη γραφικά παραθαλάσσια χωριουδάκια που προσελκύουν εκατοντάδες επισκέπτες, κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες. Ένα από αυτά είναι ο Αρμενιστής, με τη μεγάλη αμμουδερή παραλία του από τις ομορφότερες του νησιού. Σε μικρή απόσταση από τον Αρμενιστή βρίσκεται ο όρμος Νάς, με το ιερό της Σταυροπόλου Αρτέμιδος. Στα δυτικά της Ικαρίας θα συναντήσετε το Χριστό Ραχών, ένα ιδιόμορφο χωριό που ανήκει στο σύνολο των ειρηνών γραφικών χωριών του οροπεδίου Ράχες. Το μέρος αυτό είναι γνωστό για τους αργούς ρυθμούς της καθημερινής του ζωής. Αντίθετα, όταν νυχτώνει, οι ρυθμοί αλλάζουν και γίνονται έντονοι, αφού εκεί όλα τα μαγαζιά λειτουργούν μονάχα το βράδυ. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

μπει στις αίθουσες η ταινία που έχει αποσπάσματα από την τελευταία της περιοδία Hit Me Hard and Soft σε σκηνοθεσία του James Cameron. Να τη δείτε την ταινία αν είστε φαν της Billie Eilish, ευκαιρία είναι να δείτε και αποσπάσματα από την

περιοδία της. Και εδώ είμαστε, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και προς το παρόν η βιογραφική ταινία Μάικλ που περιγράφει τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον και των αδερφών του Τίτο, Μάρλον, Ζερμέν και Τζάκι. Είναι η δεύτερη σε εισπράξεις βιογραφική ταινία με θέμα την μουσική που αναφέρεται δηλαδή σε καλλιτέχνη που έχει άμεση σχέση με μουσική. Πρώτο εξακολουθεί να είναι το Bohemian Rhapsody με θέμα τη ζωή του Freddie Mercury. Και η κατάταξη έτσι για την ιστορία έχει ως εξής και σύμφωνα πάντα με το Billboard. Πρώτη ταινία Bohemian Rhapsody, δεύτερη Michael, τρίτη Elvis, τέταρτη Straight Outta Compton και πέμπτη το Rocketman, η βιογραφική ταινία του Elton John. Ένα από τα κομμάτια που ακούγονται στην ταινία Michael είναι και αυτό που αγαπάμε πάρα πολύ από το thriller Human Nature.

Και όμως αυτό το συγκρότημα είναι δικό μας, Κυψέλη in Athens, ενεργεί από το 2010. All I Confess. Πραγματικά υπέροχο και στις 10 Ιουλίου, αν όλα πάνε καλά, κυκλοφορεί ολοκένουργιο άλμπουμ από τους Rolling Stones. Ο τίτλος, Foreign Tongues. Γερόλικη της ροκ, αγέραστη όμως. Το άλμπουμ περιέχει 14 κομμάτια και έρχεται μετά το πολυβραβευμένο Hackney Diamonds του 2023. Θα βγει σε όλα τα φορμά για εκείνους που επιμένουν στον αναλογικό ήχο.

0: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη Γεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε.
1: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη γηινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο n.papagiorgiou.gr.
0: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
2: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
3: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
4: Μία βόλτα στο καζίνο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Καζίνο Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Καζίνο Flamingo Hotel στη Γευγέλη. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980 311.

0: 1500.
1: 20 χρόνια μαζί σε κάθε διαδρομή. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Γνωρίζουμε τον έλεγχο όσο κανείς άλλος, γιατί εδώ και 2 δεκαετίες έχουμε δει τα πάντα και ελέγξαμε τα πάντα. Το ιδιωτικό κταίο που εμπιστεύεστε για την τεχνογνωσία και την εμπειρία του. Το προτιμάτε για την ταχύτητα και την ευκολία. Για όλες τις κατηγορίες οχημάτων, δίκυκλα, επιβατικά και φορτηγά. Κλείστε εύκολα το ραντεβού σας με ένα τηλεφώνημα στο 2351-023-300 ή online στο ictaopieria.gr. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κατερίνης, Νέας Εφέσου. Ιδιωτικό κταίο Πιερίας. Σιγουριά που δεν θέλει επανέλεγχο.
2: Αλήθεια, μήπως ψάχνετε ακόμα για το πού θα ακούσετε όλες τις διεθνείς επιτυχίες από Ευρώπη και Αμερική? Απλά μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το Media Inspector Top 20. Το μόνο επίσημο τσάρτ της Ελλάδας που είναι αναγνωρισμένο διεθνώς. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και κάθε εβδομάδα για 2 ολόκληρες ώρες θα ακούμε μαζί τα δημοφιλέστερα 20 τραγούδια από τη διεθνή μουσική σκηνή. Γι' αυτό μην ξεχαστείτε, μόνο εδώ, στο Radio City 102,8.
3: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ανάφη. Η Ανάφη είναι ένα από τα ομορφότερα κυκλαδίτικα νησιά ανατολικά της Σαντορίνης. Πρωτεύουσα είναι η χώρα, χτισμένη αμφιθεατρικά σε ύψωμα με θέα στη θάλασσα. Ο δρόμος που συνδέει τη χώρα με το λιμάνι του Αγίου Νικολάου είναι και ο μοναδικός του νησιού. Η καινούργια πόλη είναι χτισμένη κοντά στα ερείπια της αρχαίας πόλης. Ο επισκέπτης εντυπωσιάζεται από τα πανέμορφα κυκλαδίτικα σπίτια, από τα ασπισμένα σοκάκια και τους γραφικούς ανεμόμυλους. Αξιοθέατα αποτελούν τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη θέση Καστέλη. Στους πρόποδες του βουνού Κάλαμος βρίσκονται τα ερείπια του ναού του Απόλλωνα ρωμαϊκών χρόνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα δύο μοναστήρια Παλαιό και Νέο της Παναγίας της Καλαμιώτισσας, η οποία λέγεται έτσι γιατί σύμφωνα με την παράδοση η εικόνα της βρέθηκε πάνω σε ένα καλάμι. Θα τα επισκεφτείτε πεζή από τη χώρα ή με καΐκι. Ιδανική για κολύμπι είναι η τοποθεσία κατά Λιμάτσα με τα λείψανα από το αρχαίο λιμάνι και στις νότιες αμμουδιές του νησιού. Πολύ όμορφη είναι η τοποθεσία όπου βρίσκεται η παραλία Κλεισίδη, όπου πάει και αυτοκίνητο, και η τοποθεσία Μικρός και Μεγάλης Ρούκουνας με μεγάλη αμμουδιά και οι περιοχές Κατσούνι κοντά στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, Φλαμουρού, Καταλιμάτσα, Αϊγιάννης, Μέγας Ποταμός και Μοναστήρι. Στο Κλεισίδη και στο Ρούκουνα θα βρείτε ταβερνάκια με παραδοσιακό φαγητό. Στα βόρεια της Ανάφης θα συναντήσετε βραχώδεις ακτές με εκπληκτικό τοπίο. Υπάρχουν και ιαματικές πηγές στην περιοχή Βάγια. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.
4: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder Live Streaming. Υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Η αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματικότητα.

Love Taiwan από τη συνεργασία του Morgan Wallet με τη Tate McRae και οι δύο έχουν υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία που θα δούμε στις 25 Μαΐου. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και φυσικά στην παρέα σας. Έρχονται λοιπόν τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία στις 25 Μαΐου. Πρώτης υποψηφιότητες η Taylor Swift με 8 συνολικά. Μετά θα σας πούμε και ποια ακολουθούν. Her name was

The Life of a Showgirl, όπως ακριβώς λέγεται το άλμπουμ, έτσι λέγεται και το τραγούδι. Βέβαια η Taylor Swift αντιμετωπίζει τώρα τελευταία και διάφορα νομικά θέματα αναφορικά με τον τίτλο του άλμπουμ. Την κατηγορούν ότι έχει κλέψει εντός εισαγωγικών τον τίτλο από κάπου αλλού. Θα τη βρει την άκρη, δεν έχει θέμα η Taylor Swift. Εδώ ήταν μαζί με την φίλη της, την Sabrina Carpenter, που έχει επίσης υποψηφιότητες αρκετές, συγκεκριμένα 7. Δεν είναι η μοναδική όμως που έχει 7 υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα μουσικά βραβεία, καθώς συναγωνίζεται την Olivia Dean, τον Morgan Wallen και τον Somber. Από 6 υποψηφιότητες έχουν η Lady Gaga και ο Alex Warren, και από 5 η αγαπημένη Έλα Λάγκλι, ο Λίον Τόμας, αλλά και η Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον, καθώς και το συγκρότημα από το Μεξικό Φέρζα Ρεζίδα, λέω σωστά το όνομά τους, που θα τους ακούσουμε λίγο πριν πάμε σε break. Από 4 υποψηφιότητες έχουν Justin Bieber, Cardi B, Playboi Carti, Tyla, Tate McRae που ακούσαμε προηγουμένως μαζί με τον Morgan Wallen, αλλά και ο Bruno Mars που είναι από τους αγαπημένους μας. Οικοδέσποινα στην τελετή απονομής των Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων θα είναι Queen Latifah. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο MGM Garden Arena στο Las Vegas. Το ποιοι θα είναι τελικά οι κερδισμένοι θα το μάθουμε στις 25 Μαΐου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος θα υπάρχουν και καινούργιες κατηγορίες, όπως το δημοφιλέστερο καλοκαιρινό τραγούδι, πρωτοπόρος τραγουδιστής, πρωτοπόρο άλμπουμ, τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε στις 25 Μαΐου. Προς το παρόν, μία από τις υποψήφιες που είναι επίσης πολύ αγαπημένη και έχει 7 υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα μουσικά βραβεία, παρότι έχει καταγωγή από το Λονδίνο, Olivia Dean.

αυτό το τραγούδι πρέπει να έχει πάρει στοιχεία από τουλάχιστον 3-4 διαφορετικά κομμάτια από το παρελθόν. Το τριμελές συγκρότημα από την Νορβηγία, Bauza. Bauza στην αργό διαλεκτό του σημαίνει τα κορίτσια που αγαπούν τα γρήγορα αυτοκίνητα και τα πάρτις. Magnetic, ένα πολύ χορευτικό και καλοκαιρινό τραγούδι, γιατί βρισκόμαστε μία ανάσα από το καλοκαίρι. Ένα από τα κομμάτια το οποίο δανείστηκαν εντός εισαγωγικών η Bauza είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου, από το 2012, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

Νομίζω ότι είχε πάρει στοιχεία το τραγούδι των Μπάουζα και από αυτό, με τη βοήθεια ενός καλού φίλου, τα βρίσκουμε αυτά. Τι έχει κλέψει ποιος, κλέψει εντός αγωγικών βέβαια, δανειστεί έτσι θα λέγαμε καλύτερα, πιο ευγενικά. 2015 λοιπόν, οι Αμερικανοί dance στο Cake by the Ocean.

Κι όμως έχουν περάσει περισσότερα από 10 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε αυτό και το χορεύαμε. Εννοείται, το χορεύουμε ακόμα και τώρα. Και πλησιάζοντας σε διάλειμμα, η συνεργασία των δύο συγκροτημάτων από το Μεξικό, Fuerza Regida και Grupo Frontera.

0: Radio City. Radio City. Η καλύτερη μουσική στο καλύτερο σταθμό της πόλης. Radio City.
1: Stick around. We'll be right back. Coming back in just a moment.
2: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, τεραιότητες. Τώρα αλλάζουν με τη σπόρα και το γνατζής. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φαίνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
3: Στον αγώνα της ποιότητας, δύο είναι οι νικητές. Εσείς που αναζητάτε τα καλύτερα καύσιμα και εμείς που σας τα προσφέρουμε. Σταθακόπουλος Oil. Εμπειρία και συνεργασία 25 χρόνων με τα διελιστήρια ποιότητα στις χαμηλότερες τιμές. Μας βρείτε Θεσσαλονίκη 99 μέτρο Παλαιάς Εθνικής Οδού. Κατερίνης Θεσσαλονίκης, στο 7ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας και στο νέο κατάστημα Τερζοπούλου 29 Κατερίνη. Τηλέφωνο 23510 26 403. Σταθακόπουλος Oil. Νούμερο 1 στα καύσιμα.
4: Νέο ανοιξιάτικο φυλάδιο Πίτσιας Μάρκετ έως 27 Μαΐου. Παγωτό 2,7 λίτρων 6 ευρώ. Μίνι πιτάκια σπανάκι και τυρί 750 γραμμάρια 1 ευρώ και 80 λεπτά. Πίτσα Special 1 κιλό 5 ευρώ. Ρίο Μάρε Τόνος 2x160 4 ευρώ. Ηλιέλαιο 5 λίτρων 8 ευρώ και 50 λεπτά. Μορομάντιλα 3x60 τεμάχια 1 ευρώ και 65 λεπτά. Βιτάμ Μαργαρίνη 200 γραμμάρια 1 ευρώ. Πίτσιας Μάρκετ. Το χαμόγελο στα καθημερινά σας ψώνια. Τώρα και στο eFood.
5: Είναι η στιγμή που περίμενες. Να ξαπλώσεις το αναπαυτικό σου κρεβάτι και να κοιμηθείς το νέο σου. Χειροποίητα ανατομικά και ορθοπαιδικά στρώματα που θα σου χαρίσουν έναν ευχά βιοτεχνία στρωμάτων και άριστο σχεδιασμό και τα πιο ποιοτικά αντιαλλεργικά υλικά. Δημιουργούμε χειροποίητα στρώματα για όλες τις ανάγκες. Μαξιλάρια και αξεσουάρ ύπνου στις καλύτερες τιμές. Ιδανική πρόταση για ολοκληρωμένο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και παιδικά δωμάτια. Νεοστρώμα Μπίρτσις. Αποστολή μας, ο τέλειος ύπνος. Επισκεφτείτε την ανανεωμένη έκθεσή μας στο 3ο χιλιόμετρο Κατερίνης Παλαιού Κεραμιδίου. Τηλέφωνο 23510 77 442. E-shop www.neostroma.gr.
6: Εκμεταλλευτείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ηλιακή ενέργεια. Ξάφης. Ελληνική βιομηχανία ηλιακών θερμοσυφώνων. Στη διάθεσή σας με πανελλαδικό δίκτυο καταστημάτων. Ξάφης. Πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2351 036 915.
7: Είστε σε περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης. Είμαι ο Ξερόλας. Παρακαλώ.
8: Γεια σας. Έχω ακούσει για κάποιον που προσφέρει καλή παρέα και θετική ενέργεια και τον ψάχνω. Μπορείτε να βοηθήσετε?
7: Βεβαίως. Όνομα?
8: Δύο.
7: Επώνυμο?
8: Στην τιμή.
7: Πολύ ωραία. Του?
8: Του?
7: Του?
8: Του?
7: Το όνομα του πατέρα. Του Γιάννη, του Γιώργου, του Μίτσου.
8: Α, μάλιστα. Του ενός.
7: Τέλεια. Σημειώστε. 2. Στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: 2. Στην τιμή του ενός. Δευτέρα με Παρασκευή.
7: 11 με 1 το πρωί. Radio City 102,8.
9: Αυτή την εβδομάδα το πλοίο θα σαλπάρει για την Ελαφώνησο. Η Ελαφώνησος Λακωνίας, η αρχαία Όνου Γνάθος, βρίσκεται στο νότιο τμήμα της Πελοποννήσου και έχει περίπου 800 κατοίκους. Είναι ένα παραμυθένιο νησάκι με πανέμορφες αμμουδερές παραλίες. Συνδέεται με ferry boat με την Νεάπολη και την Κούντα. Στο μικρό λιμάνι της Ελαφωνήσου, όπου βρίσκεται και ο οικισμός, καταφθάνουν πολλά καΐκια με δεκάδες τουρίστες. Στον οικισμό θα βρείτε φούρνους με παραδοσιακό ψωμί, ζαχαροπλαστείο, καφετέριες μπαράκια, πανέμορφες ταβέρνες πάνω στο κύμα, ουζερί με υπέροχους μεζέδες, καθώς και μίνι μάρκετ. Λειτουργεί επίσης περιφερειακό ιατρείο. Προσοχή σε περίπτωση υπάρχει βενζινάδικο. Επίσης, δεν ενοικιάζονται αυτοκίνητα ή μηχανάκια για να διατηρηθεί η ηρεμία του νησιού. Οι αποστάσεις για τις παραλίες είναι κοντινές. Υπάρχουν όμως και καραβάκια που σας πηγαίνουν το πρωί και έρχονται να σας πάρουν το απόγευμα. Στα νότια του νησιού, ειδικά στην περιοχή του Σαρακίνικου, στο Κοντογόνι και στον όρμο της Λεύκης, υπάρχουν εντυπωσιακές αμμουδερές παραλίες. Ηρεμία, χαλάρωση, ησυχία.

0: Οικία είναι τα δώρα που προσφέρει η Ελαφώνησος. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστική διαμονή.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Interveten Live Casino βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών.
2: Pet Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

αισιόδοξο τραγούδι ever, Life is Beautiful. Ακόμα και μια βροχερή ή συννεφιασμένη μέρα, πάντα υπάρχει κάτι που θα την ομορφύνει αυτό. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Και το αγόρι από την Ιρλανδία ήταν 23 όταν γνώρισε επιτυχία με το Take Me to Church. Τώρα είναι 36 και το ίδιο τραγούδι συνεχίζει να αγγίζει την καρδιά μας, ξεπερνώντας μάλιστα τα 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Hozier.

Είναι η Ιρλανδία επίσης, όπως και ο Χόζιερ, η Ρόζιν Μέρφι, τραγουδίστρια των Μολόκο, θα θυμάστε τους Μολόκο από τη δεκαετία του 90 και του 2000, και σύμφωνα με το Forbes, η υπηρεσία της Taylor Swift ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία 800 εκατομμύρια προέρχονται από περιοδίες και δικαιώματα τραγουδιών, 600 εκατομμύρια από πωλήσεις τραγουδιών της και 110 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από ακίνητα. Τα σπίτια της Taylor Swift βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, στο Watch Hill, το LA και το Nashville. Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια είναι δισεκατομμυριούχος κυρίως από τα τραγούδια της αλλά και την προπαγάνδα.

22χρονος Dean Griffin. Μπράβο του, πατάει σε γερές μουσικές βάσεις. Might Be Love και εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο ετοιμάζει η Λίζο. Θέμα του βιβλίου που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβρη. Ένα φλάουτο και ένα τίθασο κοριτσάκι, το οποίο ονομάζεται Μελίσσα Βίβιαν Τζέφερσον, το πραγματικό όνομα δηλαδή της Ελίζο. Little Lizzo meets Sasha Be Floating. Αυτός είναι ο τίτλος. Τις 8 Σεπτέμβρη λοιπόν κυκλοφορεί επίσημα αυτό το παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο της Lizzo, αλλά και καινούριο τραγούδι που θα το συνοδεύει. Υπομονή λοιπόν μέχρι το Σεπτέμβρη, προς το παρόν.

σας αφήνω σήμερα με μια βουτιά στο χρόνο, 1985, Σάνων στο Do You Wanna Get Away. Ένα τραγούδι στο οποίο πάτησε ο Κούμπς στο τελευταίο του hit Get Away. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Τα ξαναλέμε αύριο. Με στολή εδώ.

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε μία ακόμα εκπομπή Jazz Life. Για τις επόμενες δύο ώρες θα περπατήσουμε μαζί στα μονοπάτια της jazz του χθες και του σήμερα. Μια βόλτα χωρίς σύνορα. Ξεκινήσαμε τον πιανίστα Harold Mumburn, Afro Blue, από το μόνιμο άλμπουμ του 2015, που πρόσφατα επανακυκλοφόρησε γιορτάζοντας τα 10 χρόνια της original κυκλοφορίας. Στα φωνητικά ήταν ο σπουδαίος Gregory Porter και στο σαξόφωνο ο Eric Alexander. Συνεχίζουμε με Wes Montgomery, Impressions, η περίφημη σύνθεση του John Coltrane, μαζί με Wynton Kelly Trio από το live album Smoking at the Half Note. Ένα από τα σπουδαιότερα live albums των 60's. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές, ο Ηλίας Τάτσης.

την κιθάρα του Wes Montgomery και το 1965 στην κιθάρα του Fred Jekstad, του νορβηγού κιθαρίστα, και το νέο του άλμπουμ Stars Aligned που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, ακούμε The Phineas Train. Στο σαξόφωνο και εδώ ο Eric Alexander, ο οποίος είναι ένας από τους πιο περιζήτους σύγχρονους σαξοφωνίστες στον χώρο της jazz. Θα κλείσουμε το πρώτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live με Gato Barbieri, Bolivia, από το μόνιμο άλμπουμ του 1973. Παρέα του ο Lonnie Liston Smith, στο πιάνο και Fender Rhodes.

0: μιλάμε για στοίχημα, Ιντερνετ, όταν μιλάμε για στοίχημα, κυκλώνουν σε 30% τα νιώμε στο μεγάλο μάτς, οι σούπερ προσφορές και αποδόσεις, σαν παφαγωσί, που προσφορείς και αποδόσεις, στις καθερόβεδε, το παιχνίδι γίνεται απόλαυση, δεν έχουν φέρα εφρομονή, απολά συμπέτει, όλοι θα τρατασπιθεί, όχι αν είσαι 36 χρόνια εμπειρίες και αξιοπιστή, τριάξε κάθε εμπειρίες, πάτσι, Ιντερνετ, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα, πηγαίνουν ένα διπλό προσέσεις, οι βαθμιστοί σε έρευνα συμμετοχή για άτομα, πιθάνω στην 21 στον, έξε υπεύθυνα.
1: Το νέο baby sunker της Fester με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιεκόσλαγμα μόνο με αυτούς οι φίλτρα προστατεύουν το ευάλωτο δερματάκι του. Προποδρύφει το δερμάτι της κυβερνής ακτινοβολίας γάλα και πατροστελέχη της περίοδους ακτινοβολίας. Το νέο baby sunker της SPF 50 με ζει και τις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Τη Fester, μεγάλος χορηγός της εκτρατείας ενημέρωσης και άλλων χωρικών του καραμπιός της ελληνικής δεδοματολογικής και αυτοσιολογικής εταιρείας λογικής και προ

Let's go.

0: Yes, his God is all.
1: Billy Holiday, God Bless the Child, είναι η εισαγωγή στο δεύτερο ημίρο της εκπομπής Jazz Life μαζί της Wynton Kelly και Kenny Barrel και για τη συνέχεια Charles Mingus. Better get it in your

0: Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

σαξοφωνίστρια Kate Olson άνοιξε το τρίτο ημίωρο της εκπομπής Jazz Live, Σουντακούντα, από το νέο της άλμπουμ So It Goes. Για τη συνέχεια Θελόνιους Μονκ, Caravan, από το άλμπουμ που ερμηνεύει με το δικό του μοναδικό ανεπανέλεκτο τρόπο συνθέσεις του Duke Ellington. Ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1955. Στο μικρόφωνο και στις επιλογές ο Ηλίας Τάτσης.

Ήταν η New Jazz Underground, το νέο τους άλμπουμ Hoodies. Ακούσαμε Hold My Hello, Paint My Perfectly. Paint Me Perfectly. Warren Marsh για τη συνέχεια, το άλμπουμ Jazz of Two Cities 1957, I Never Knew.

0: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervet με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο. Μα φυσικά, τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervet Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Φίλες και φίλοι, μπήκαμε στο τέταρτο και τελευταίο για απόψε μέρος της εκπομπής Jazz Live με Bill Evans, Blue in Green και για τη συνέχεια Ahmad Jamal Wave.

Άχμαντ Τζαμάλ από το 1976, μια ζωντανή ηχογράφηση στο χώρο Jazz Showcase του Σικάγο, που κυκλοφόρησε φέτος μετά από 50 χρόνια. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με Billy Childs, ο οποίος επίσης είναι πιανίστας και βραβευμένος με 6 Grammy. Από το νέο του άλμπουμ Triumvirate ακούμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, από τον Ηλία Τάτση που ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές της εκπομπής Jazz Live, να είστε όλες και όλοι καλά.

0: Radio City. Έλα και εσύ στη μαγεία της μουσικής.
1: Νυχτερινές νότες. Νυχτερινές μελωδίες. Νύχτες γεμάτες μουσική από το Radio City.